0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Nova 931. Κολλάς μαζί του. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Νιώθω απ' το σπιγμό σου σαν ορδόκες. Άλλη μια ευκαιρία, δώστε λίγη αγάπη στο φτωχό, καλέ κυρία, πάω να σ' αγκαλιάσω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: σας πω. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr.
1: Ρώτησέ μου τη θέση για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο IDEF, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
0: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
8: Πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
1: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
21: Νόβα 931.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
26: Duro-Stick,
25: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
28: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην τρέχουσα εργάσιμη εβδομάδα, η οποία αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, σημαδιακή ημέρα, ιστορική ημέρα. Ξέρετε, γυρίζω πίσω 52 χρόνια, θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν 11 χρόνων, το καλοκαίρι εκείνο στην Κωνσταντινούπολη, όταν με ξύπνησε η γιαγιά μου και με συγχωρεμένη η γιαγιά μου η Ελένη και μου λέει: Άρη, παιδί μου, έχουμε πόλεμο. Τώρα, εγώ να συνειδητοποιήσω τι είναι ο πόλεμος κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα αφηγηθούμε αυτά κάποια στιγμή. Για εκείνο το πρωινό του Σαββάτου, 20 Ιουλίου 1974. Βέβαια, ανοίξαμε τις πόρτες στους Τούρκους, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι η στιγμή. Άλλη ώρα αυτά θα υποθούν. Άλλωστε, θα κάνουμε και την ιστορία του 20ου αιώνα, να είμαστε καλά, σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα τα βρούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας. Παρά δεν ξέρω, σας έχει ξανατύχει σε ανακήρυξη πρωταθλήτριας ομάδος στο ποδόσφαιρο στον κόσμο. Άνθρωπος που δίνει την κούπα να θέλει να τη σηκώσει εκείνος. Τι να σας πω, δεν έχουμε ξαναδεί πρόεδρο κράτους. Θα μου πεις, υπάρχουν Τραμπ? Όχι, δεν είναι. Ο Τραμπ είναι να μπει σε φωτοτυπικό και να βγει και να βγουν αντίγραφά του. Δεν νομίζω έτσι. Δηλαδή, είναι μια ειδική περίπτωση που προσπαθούσε χθες να σηκώσει, αν ήταν δυνατόν, να σηκώσει εκείνος την κούπα στη θέση των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά θα τα βρούμε στην εξέλιξη εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
28: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.
28: Για έχουμε την όλοι. Τρίτη σας θητεία, σιδηροκέφαλος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
28: Αλήθεια, τι σκοπεύετε, τι έχετε κατά νου? Όλα θα τα συζητήσουμε, όλα και για το τραπεζικό μας σύστημα και για την οικονομία μας, για την φτώχεια που νιώθουμε και όλα αυτά τα κουβεντιάσουμε. Αλλά εσείς τι θέλετε ως διοικητής για την τρίτη σας θητεία?
0: Η τρίτη θητεία είναι φυσικά συνέχεια των δύο προηγούμενων. Να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε τη νομισματική σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Μπροστά μας έχουμε πολλά πράγματα ως κεντρική τράπεζα, ως κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος. Όπως ξέρετε, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, τεχνητή νοημοσύνη, νέα συστήματα πληρωμών, ανταγωνισμό στο χρήμα κεντρικής τράπεζας από ιδιωτικά χρήματα, κρυπτονομίσματα, σταθερά, stable coins. Άρα λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα κεντρικής τράπεζας. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος το 1928. Πρέπει να τιμήσουμε τους προκατόχους μου, την ιστορία της Τραπέζης Ελλάδος και να πούμε το μέλλον προς τα που πηγαίνει για τις κεντρικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος.
28: Τώρα που είπατε για τεχνολογία, σας ανησυχεί, μάλλον πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ματιά των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης αναφορικώς με την τεχνολογία? Δεν βλέπω να απασχολούνται οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, εκτός και αν ασχολούνται και δεν το βλέπω εγώ.
0: Όχι, ασχολούνται όχι, λέτε. Δεν είναι αλήθεια.
28: Υπάρχει
0: αυτό,
28: αγωνία, ας πούμε, για θέσεις εργασίας και τα λοιπά.
0: Φυσικά, φυσικά και υπάρχει.
28: Πώς θα επηρεάσει τους ανθρώπους?
0: Ανοίγουμε πολλά θέματα τώρα. Ναι. Εδώ είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στους δασμούς και στον προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανατρέπει μια, ας το πω έτσι, πολιετή παράδοση ελεύθερου εμπορίου, κίνησης αγαθών υπηρεσιών, του μερκαντιλισμού της Κίνας, η οποία θέλει να τα παράγει όλα, να τα εξάγει όλα, να μην εισάγει τίποτα, να μην καταναλώνει τίποτα, να αποταμιεύει μόνο. Άρα η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι θα κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη? Ξέρουμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά θα είναι φιλική στην αγορά εργασίας? Θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που δεν έχουμε ακόμα απάντηση εύκολη. Άρα, όπως ξέρετε, εάν αντικαταστήσει εργασία, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα δούμε πώς τα... Γιατί, όπως ξέρετε, τα ρομπότ ούτε φόρο πληρώνουν, ούτε οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δίνουν. Να το πω απλά για να δείτε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
28: Διάβασα έκθεση πριν από δύο Κυριακές στην Καθημερινή της Κυριακής μιας κυρίας καθηγήτριας, η οποία έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη χτυπά εκείνο το κομμάτι της οικονομίας που αφορά στην τεχνολογία. Κοιτάξτε τώρα ένα οξύμορο. Δηλαδή σπουδαστές πτυχιούχοι, μηχανολόγοι ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε αυτά τα συναφή επαγγέλματα δεν μπορούν να προσδιοριστούν για να κάνουν την προϋπηρεσία τους, διότι η μηχανή τους αντικαθιστά και γράφει εκείνη τους τα φτιάχνει εκείνη προγράμματα, αλλά διαρωτά το αυτή η γυναίκα η καθηγήτρια, πώς αργότερα θα αναζητηθούν στελέχη σε μια προχωρημένη ηλικία χωρίς να έχουν κάνει προηγουμένως, να τους δοθεί δυνατότητα στους νέους και τις νέες πτυχιούχους να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να μπουν στην εργασία. Είναι ένα σχήμα
0: εύλογο και θεμητό ερώτημα.
28: Πολύ δύσκολο.
0: Εύλογο και θεμητό ερώτημα.
28: Να απαντηθεί.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή σας είπα, το μεγάλο ζητούμενο είναι, δεν ξέρουμε αν γενικά, όχι ειδικά, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία. Εμείς θέλουμε να είναι το δεύτερο, να συμπληρώσει την εργασία, δηλαδή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάθονται σπίτι και θα πληρώνονται να κάθονται, θα επιδοτούνται, δεν γίνονται. Αυτό είναι ένα εφελτικό σενάριο.
28: Ναι. Ναι, ότι θα υπάρχει ένα παγκόσμιο χρήμα το οποίο θα δίνεται στους ανθρώπους.
0: Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απλό. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί.
28: Τώρα, βέβαια, είπατε και για την Κίνα, για να μπούμε σιγά-σιγά στα θέματά μας, ενώ στο κυρίως ζητούμενο. Είπατε για την Κίνα, αλλά η Κίνα έγινε αυτή που έγινε, με μια έτσι διαδικασία μυρμηγκιού, εργασίας μυρμηγκιού, διότι ο καπιταλισμός εναπόθεσε στην Κίνα. Για να μειώσει το κόστος παραγωγής, αναπόδεσε στην Κίνα να παράγει τα προϊόντα. Η Κίνα μπορεί στην αρχή να έβγαζε αυτά που λέμε τα κινέζικα, αλλά τα κινέζικα έχουν γίνει πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα.
0: Βεβαίως.
28: Την έμαθε την τεχνολογία, την πήρε και την προάγει ενδεχομένως και η ίδια η Κίνα, εν πάση περιπτώσει, γίνονται διάφορα. Εδώ ο καπιταλισμός πρέπει να ξαναβρει την ισορροπία του τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως πρέπει.
28: Με έναν τρόπο πιο επιθετικό το κάνει ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν είναι σωστός, λάθος. Αυτό είναι μια δικά σας, είναι των εμπειρογνωμών, να μας πείτε.
0: Τέλος πάντων, μου γεννούν πολλές σκέψεις αυτά που λέτε. Καταρχήν, για τον πρόεδρο Τραμπ, θα έλεγα το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να του πει, μια και είδαμε τον Οδυσσέα τις προηγούμενες μέρες. Είναι
28: μια παγκόσμια ταινία, είναι Οδύσσια.
0: Να του μιλήσει για τον Όμηρο.
28: Μια παγκόσμια ταινία, κύριε.
0: Απόλυτα. Ναι, και που είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Έτυχε να τη δω πριν από δύο μέρες. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα και έχει πάρα πολλά μηνύματα και για τους παγκόσμιους ηγέτες. Και διαβάσαμε όλοι τις, όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπαίνουν να διαβάσουν για τον Όμηρο, για το τι ακριβώς θέλει να πει. Νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα που είναι στο τέλος είναι κατά όλη τη διάρκεια της πορείας του Οδυσσέα, είναι η βοήθεια που του έδινε η Αθηνά, που στο τέλος η Αθηνά παρενέβαινε για να δημιουργήσει συνενέσεις και λύσεις, όχι να κερδίσει με αίμα, αλλά με συνένεση και με συνεννόηση. Και ναι, με συνεννόηση. Ναι. Αυτά θα πρέπει κάποιος να τα πει στους παγκόσμιους ηγέτες. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε πάλι στους κλασικούς και να δούμε τι μαθήματα μπορούν. Και είπατε για Κίνα. Με εντυπωσίασε πριν από λίγους μήνες όταν ο πρόεδρος Ζι Πινγκ, βλέποντας τον πρόεδρο Τραμπ, του μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα οι Κινέζοι διαβάζουν αρχαίους Έλληνες.
28: Ναι.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και να διδάξουμε. Τώρα, για την Κίνα που είπατε. Το θέμα είναι η Ευρώπη τι κάνει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπως είπα, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές υπερδυνάμεις που ακολουθούν ένα προστατευτισμό. Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει την στρατηγική της αυτονομία. Έχει περιθώριο να κάνει. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουν ηχήσει τα καμπανάκια κινδύνου και κάπως έχουν ξυπνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί κατήρχησαν το φρένο χρέους. Άρα μπορούν να κάνουν περισσότερες δαπάνες. Και είναι λογικό, διότι είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό δημόσιο χρέος. Για ποιο λόγο να έχεις ένα φρένο χρέους πάνω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Βλέπω λοιπόν ότι κάτι κινείται στην Ευρώπη.
28: Ναι. Τώρα, ναι, σωστά. Κράτη για κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πόσο μάλλον για κράτη όπως είναι το δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το μόνοι μας. Στην Ευρώπη μέσα είμαστε πια.
28: Ναι, όχι, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Γιατί κάποιοι και ακόμη και συμπατριώτες μπορεί να ονειρεύονται τη διάλυση της Ευρώπης, αλλά είναι τόσο κουτό το να φανταστεί κανείς την Ελλάδα μόνη της ή κράτη τύπου Ελλάδος να είναι μόνα τους σε αυτόν τον κόσμο. Τον δύσκολο.
0: Συμφωνώ απολύτως λοιπόν, με αυτό, ναι, που λέτε.
28: Αυτή η περισσότερη.
0: Δεν είναι καθόλου σοφό να σκεφτόμαστε έτσι.
28: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, σε τι συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να συγκροτεί. Το να προωθεί προς τους ηγέτες το περισσότερο Ευρώπη.
0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυρίως ασχολείται με το να πετύχει χαμηλό πληθωρισμό, όπως άλλωστε και η συνθήκη της επιβάλλει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έναν βασικό στόχο. Είναι ο πληθωρισμός να είναι 2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δεν λέει πόσο πρέπει να είναι στην Ελλάδα, πόσο πρέπει να είναι στη Γερμανία. Ασχολείται με το μέσο όρο. Και το έχει πετύχει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κρινόμενη από το στόχο του 2%. Και κοιτάξτε, περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Περάσαμε πολέμους.
28: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κατάφερε και η διοικητά, αλλά δεν το καταφέρνει η Ελλάδα τώρα.
0: Όχι, η Ελλάδα είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν το καταφέρνει η Ελλάδα. Λέτε, γιατί έχουμε 2% στην Ευρώπη, ενώ έχουμε 3% στην Ελλάδα. Γιατί περί αυτού πρόκειται τα προηγούμενα χρόνια. Διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, θυμίζω, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να πάμε εκεί. Έτσι, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Να έχουμε και αρνητικό πληθωρισμό.
28: Αλλά δεν θέλουμε,
0: να πάμε εκεί.
28: Να θυμόμαστε
0: τώρα,
28: την περίοδο.
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, να το πω έτσι, περίπου τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Για την ακρίβεια τώρα, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η Ευρώπη έχει 3% περίπου και η Ελλάδα έχει 3,8%. Αυτή είναι η πρόβλεψη για φέτος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Άρα μιλάμε για μια διαφορά 100 μονάδες βάσης, δηλαδή ή 1%, να το πω έτσι. Μια ποσοστιαία μονάδα, για να είμαι ακριβέστερος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Ελλάδα μετά την κρίση άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα, αναπτύσσεται με 2%, 1,9 προβλέπουμε εμείς φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Ευρώπη 0,8%. Αυτό η παραπάνω ζήτηση είναι αυτό που δημιουργεί, που συμβάλλει στον παραπάνω πληθωρισμό. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Για παράδειγμα, υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε, ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεχόμαστε περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες σε μια σχετικά μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων. Αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στην πλεονάζουσα ζήτηση, στην παραπάνω ζήτηση. Θα μου πείτε, η λύση είναι να μειώσεις τη ζήτηση? Όχι. Η λύση είναι να αυξήσεις την προσφορά, και αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
28: Έχουμε δηλαδή, τέτοια εμπόδια?
0: Υπάρχουν, ναι, έχουμε.
28: Σε ποιους τομείς?
0: Σε πολλούς τομείς. Τώρα δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Σε πολλούς όμως τομείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις. Λέει στην κυβέρνηση, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
28: Ναι. Αν το κάνει αυτό, αν το τολμήσει, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, τώρα η κυβέρνηση. Τώρα δεν σας βάλω εσάς να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το λέω από τη δική μου πλευρά.
0: Όχι, να κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Πρέπει να γίνει όμως.
28: Ναι, σύμφωνοι.
0: Κριτική, όχι γενικά και αόριστα.
28: Εάν τολμήσει, εάν παρατρύνει λοιπόν να ανοίξουν οι αγορές, μήπως ενοχλήσει οικεία, οικονομικά συμφέροντα.
0: Βεβαίως, πάντοτε όταν.
28: Και γι' αυτό ζητούμε την παραπάνω τόλμηση από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, εννοείται.
0: Βεβαίως. Και πάντα συνήθως τα εμπόδια μπαίνουν για να προστατεύσουν ορισμένα εγχώρια συμφέροντα. Βεβαίως δεν είναι πάντα κάτι απλό, πρέπει να γίνει όμως. Εάν θέλουμε χαμηλότερο πληθωρισμό παράλληλα με αυξημένη ζήτηση όπως έχουμε, γιατί πηγαίνουμε καλά, η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από το μέσο όρο, συγκλίνουμε έστω και σιγά σιγά, έχουμε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, σημαντική αύξηση, δηλαδή τα προηγούμενα 6-7 χρόνια οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 80%, όταν στην Ευρώπη μόνο 4-5%, άρα έχουμε σύγκληση, παραμένει ακόμα επενδυτικό κενό, μειώνεται όμως. Αυτό όμως, αν θέλουμε να το πετύχουμε με χαμηλό πληθωρισμό και επίσης με χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, διότι τα αίτια και του πληθωρισμού και του ισοζυγίου, που είναι πολύ μεγαλύτερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περίπου κοινά. Πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια.
28: Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, να θυμηθώ τα λόγια του συναδέλφου μου Νίκου Φιλιππίδη, τον οποίο προσέχω φυσικά στα οικονομικά.
0: Να τον προσέχετε πάρα πολύ. Το προσέχω και εγώ, να ξέρετε.
28: Ωραία. Μας έλεγε λοιπόν ένα πρωί πριν από κάποιες ημέρες ότι, κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που θίξατε εσείς τώρα, κύριε Διοικητά, ότι Έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση από το προσφερόμενο προϊόν. Το οποίο προσφερόμενο προϊόν, ας πούμε τα πετρελοειδή, τα εξάγουμε. Να μια αντίφαση, τα εξάγουμε και γράφουμε αυξημένες εισαγωγές. Δηλαδή εννοώ χρημάτων και λέμε, α, πάμε πολύ καλά σε αυτό το ισοζύγιο. Αλλά ταυτοχρόνως αυτό προκαλεί, φαίνεται έλλειψη προϊόντος. Έλλειψη δηλαδή σε τέτοιο σημείο του προϊόντος που έχουμε αύξηση εντός της χώρας. Αυτό είναι μια ανισορροπία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως να περιορίσουμε εξαγωγές, διότι αν περιορίσουμε τις εξαγωγές θα περιορίσουν και οι άλλοι.
28: Ναι.
0: Οπότε όχι. Είμαστε, εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου.
28: Σύμφωνα.
0: Είναι λάθος αυτό που κάνει και η Αμερική και η Κίνα σήμερα, να το πω έτσι απλά. Διότι δημιουργεί τάσεις αυξημένων τιμών και λιγότερης παραγωγής και απασχόλησης. Δηλαδή δημιουργεί στασιμοπλουθυριστικές τάσεις ο προστατευτισμός αυτός που υπάρχει. Και είναι, θα έλεγα, δεν κάνει καλό ούτε στη μία οικονομία ούτε στην άλλη.
28: Άρα εμείς θέλουμε και άλλη μονάδα παραγωγής προϊόντων πετρελαίου.
0: Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή στην Ελλάδα. Θέλουμε περισσότερους παραγωγούς και υπηρεσιών και προϊόντων. Να πάρω κλάδους που είναι πιο κοντά στη δική μας αρμοδιότητα, στον τραπεζικό κλάδο. Εμείς δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα με την κυβέρνηση οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τον λεγόμενο πέμπτο πόλο. Φτιάξαμε ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών, ισχυρών τραπεζών. Ενοποιήσαμε την Άττικα με την Παγκρίτια, με την Σερών. Φτιάξαμε μια τράπεζα πολύ πετυχημένη, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να κλείσει η Άττικα. Επίσης υπάρχει η Όπτιμα σήμερα, υπάρχει η ABB, υπάρχουν οι συνεταιριστικές τράπεζες, είναι όλες υγιείς σήμερα. Αυτή τη στιγμή οφείλω να πω ότι και η πιο απόμακρη συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εφαρμόζει διεθνή λογιστικά πρότυπα. Δεν θα το βρείτε εύκολα παντού στην Ευρώπη αυτό.
28: Άρα λοιπόν,
0: που κάναμε εμείς στις τράπεζες, να το συζητήσουμε όποτε θέλετε, πρέπει να γίνει παντού σε όλη την οικονομία. Χρειαζόμαστε περισσότερους παραγωγούς και υψηλότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τώρα δεν είναι σκόπιμο να αρχίσω και να μιλάω για κλάδους, αλλά αν θέλετε να το πούμε και αυτό μπορούμε να το πούμε.
28: Ναι. Διότι θα επαναφέρω στη συζήτησή μας αφού κουβεντιάσουμε τις τράπεζες και αυτές τις προτάσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση του Καναδά, ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ.
0: Ο οποίος ήταν και συνάδελφός μου στην τράπεζα της Αγγλίας.
28: Σκοπίμως το αναφέρω.
0: Ένας πάρα πολύ επιτυχημένος και ο οποίος αντιστάθηκε στο Brexit.
28: Ναι.
0: Να ξέρετε, ναι. Καναδός, παρότι ήταν Καναδός και όχι, και όχι Βρετανός. Και τώρα βλέπουμε μεγάλη χαρά την πρόοδό του.
28: Ναι. Και διάβαζα προχθές πάλι με άρθρο ενός άλλου ορθογράφου.
0: Και την ιστορική του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες.
28: Λοιπόν, και διάβαζα λοιπόν το άρθρο ενός άλλου ορθογράφου, τον οποίο παρακολουθώ, και είναι ο Κωνσταντίνος Χαροπόπουλος.
2: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Χα, έμεινα από μπαταρία.
1: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση mor.com.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
21: Νόβα 931.
22: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
15: Για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
29: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
30: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα έως το ύψος της Λεωφόρου ΕΑ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα.

0: Ως του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στο Δήμο Δωρίδο, στη Φωκίδα. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του εχθές όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και κινείτο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρινίζοντας ότι στόχος τους ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ένα πλοίο τυλιχθήκε στις φλόγες ασθενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχθές την Παρασκευή ο φίλος μου Στέφανος Ζιγούρης, ο Τινέλο αν το θυμόσαστε, από στο Άνω Καλαμάκι, μαζί με τη σύζυγό του την Ντανιέλα που ζουν σήμερα στην Λέρο, πήγε στο Δημαρχείο της Λέρου και εκεί μου λέει, μου στέλνει την καλημέρα του και μου λέει μισό λεπτό να μιλήσεις με την κυρία Λιβανού, οπότε είναι προϊσταμένη στο Δήμο Λέρο, οπότε η κυρία Λιβανού με συγκίνησε με τα λόγια της. Καλημέρα σας κυρία Διονυσία Λιβανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι στη Λέρο και σε όλους σας εκεί. Λοιπόν κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας, εκτάκτως θα σας ακούμε 8 και 30 και 9 και 30, παρακαλώ, κυκλοφορία, ηρεμήσαμε καθόλου ή όχι?
2: Άμβε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καθόλου δεν ηρεμήσαμε. Λόγω και τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων και απλά αυξημένης κίνησης που δεν μπορώ εγώ προσωπικά να την εξηγήσω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πάμε για να τελειώσουμε τον Ιούλιο. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Θα το θυμάσαι και εσύ τόσο αυξημένη την κίνηση αυτές τις ημέρες. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ας αρχίσουμε από εκεί που είχαμε και τα δύο τροχαία ατυχήματα και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στην άνοδο της Κηφισού. Από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν, προς τα πάνω, προς τη γέφυρα Χαρνών, χειμερινή εικόνα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, στο ίδιο ακριβώς κομμάτι, από την Αχαρνών δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Στην Αττική Οδό είχαμε ένα ακινητοποιημένο όχημα για λίγο, δεν ξέρω για τροχαίο ατύχημα, από τον κόμβο Φιλής και πιο πίσω ακόμα, από τα Άνω Λιώσια, μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο Ηρακλείου, πρόβλημα και εκεί. Η Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα ανεβαίνοντας προς το Υγεία. Ο ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφία, όλα τα κλασικά σημεία. Ένα καλό νέο έχουμε σε σχέση με το Σκαραμαγκά. Μπορεί να έχει το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αρκετή κίνηση, δεν έχει σχιστού σήμερα. Στο σημείο δεν έχουμε σχιστού, είστε τυχεροί όσοι διαβείτε αυτό το δρόμο. Προς τα μέσα η λεωφόρος Αθηνών όμως, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει από το Παλαστάκι Χαϊδάριου μέχρι να φτάσετε στην Θηβών. Κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς είχε πολλή κίνηση, πριν από πολλή ώρα βέβαια. Τώρα έχει μικρές καθυστερήσεις, δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Θα αναφερθώ όμως στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το κτίριο του Sky πηγαίνοντας προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχετε τη συνήθη καθυστέρηση, δηλαδή περίπου 10 λεπτά με 15 καθυστέρηση. Αυτό είναι.
3: Αφήνουμε
4: πολύ την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθητά.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αγαπητές φίλες,

0: Σε αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενούμε τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδος, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Για να καταλάβουμε, θα συνεχίσουμε στην αντίληψη όπως την ξεκινήσαμε νωρίτερα. Θέλω να δύο κουβέντες να πω σε ποιο πολιτικό περιβάλλον βρισκόμαστε σήμερα από την έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη, όπως δημοσιεύεται της Opinion στο liberal.gr. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γράφει ο Ζούπης, της κεντροδεξιάς εξακολουθεί να είναι η αξιοπιστία της ως δύναμη σταθερότητας. Η εμπειρία της περίοδου 15-19 εξακολουθεί να επηρεάζει τη συλλογική μνήμη, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η κεντροδεξιά αποτελεί τον ασφαλέστερο πόλο διακυβέρνησης. Ωστόσο, το ίδιο αυτό πλεονέκτημα κρύβει και μια αδυναμία. Η πολιτική της υπεροχή αποδίδεται πολύ περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης παρά στις δικές της επιδόσεις, δηλαδή της κεντροδεξιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πολίτες, λέει ο Ζούπης, δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Αντίθετα, προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, κοινωνικής ευθύνης, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, ως βασικές αξίες αναδεικνύονται το κράτος δικαίου, η οικογένεια, η ασφάλεια, η κοινωνική αλληλεγγύη και η οικονομική ελευθερία, αποτυπώνοντας την απέτηση για μια παράταξη που θα συνδυάζει ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Τούτων δοθέντων λοιπόν είναι μια, κατά την άποψή μου, αξιόπιστη προσέγγιση το τι είναι σήμερα το πολιτικό μας περιβάλλον. Κύριε διοικητά, ας γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις, στον φιλελεύθερο χαρακτήρα, να ανοίξουμε τις αγορές μας, γιατί να με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση, αλλά τώρα με συμφωνίες κυρίων, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικότερο είναι να ανοίξουμε τις αγορές. Σε ποιους τομείς, κύριε διοικητά, σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε για τον Καναδά προηγουμένως?
1: Καλό είναι να μιλάμε και να συνεννοούμαστε και να συμφωνούμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό είναι, όπως λέμε, αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκή συνθήκη. Επαρκή συνθήκη, και αυτό το λέω με τα λέγω γνώσεως και δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά όλες οι χώρες του κόσμου. Ήθελα να σας πω πριν που μου λέγατε για τον Καναδά, ότι εμείς κάθε δύο μήνες συναντιόμαστε περίπου 70 διοικητές από όλο τον κόσμο στην BIS, στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία, και ανταλλάσσουμε απόψεις για την παγκόσμια οικονομία. Είναι κοινά τα προβλήματα. Η μεταρρυθμίση σήμερα είναι το νούμερο ένα. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε οικονομική ανάπτυξη με χαμηλό πληθωρισμό και με περιορισμένα ελλείμματα, η μεταρρυθμίση είναι το βασικό. Τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις? Μεταρρυθμίσεις σημαίνει πράξεις που κάνουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε περισσότερο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, και να αυξήσουμε επίσης την παραγωγικότητα. Την παραγωγικότητα της εργασίας. Σήμερα, όταν λέμε παραγωγικότητα της εργασίας, δεν λέμε να βάλουμε τον κύριο πρωτοσάλτε να δουλεύει περισσότερο. Θέλουμε όμως να έχει καλύτερα μικρόφωνα, καλύτερη τεχνολογία. Αυτό για να γίνει θέλει επενδύσεις και επίσης θέλει μια ίσως καλύτερη οργάνωση στον χώρο της δουλειάς. Να το πω έτσι, σας έδωσα τώρα ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Στη μακροοικονομία, μεταρρυθμίσεις σημαίνει αυτό που είπα τώρα για την Ελλάδα που θέλουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πού υπάρχουν εμπόδια σήμερα εισόδου σε κλάδους παραγωγής ιδιαίτερα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να τα καταργήσουμε όλα. Θέλουμε χαμηλό πληθωρισμό? Δεν παίζουμε εδώ. Εδώ δεν μπορείς να θέλεις και το μεν και το δε. Δεν γίνεται. Θέλεις χαμηλό πληθωρισμό? Θέλεις χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών? Πρέπει να απελευθερώσεις την οικονομία από δεσμά.
0: Ναι. Δηλαδή, ως τον Καναδά, ας πούμε, σκέφτηκαν, βλέποντας ότι παράγουν πρωτογενώς προϊόντα αξίας 100 δις, δηλαδή εισπράττει ο Καναδάς 100 δις από τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά τα οποία όταν θα μπουν επεξεργασμένα μέσα, όταν μπουν τυποποιημένα, ο Καναδός πολίτης θα χρησιμοποιώνει 2 και 3 φορές σε σχέση με τα 100 δις που εισπράττει. Άρα λοιπόν θα κάνει προτείνει να κάνουν περισσότερες αγορές. Να, δηλαδή, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου. Μπορούμε, αντέχουμε να κάνουμε μια άλλη αγορά του Ρέντι? Σχηματικά τα λέω όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Προσπαθώ να πω πώς αλλιώς μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση των αγορών, τη μείωση των τιμών, και ταυτοχρόνως να αυξήσουμε και τους μισθούς των εργαζομένων, που θα το δούμε σε λίγο.
1: Μια και αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα στον Καναδά, ένα από τα καλά που βγήκε από την υπόθεση ο ΠΚΠ, γιατί βγήκαν και καλά, βγήκαν ότι πόσες δυνατότητες υπάρχουν στον αγροτικό τομέα να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Δηλαδή έχει τωθεί το θέμα των θερμοκηπίων. Για ποιο λόγο η Ολλανδία, που είναι χώρα που δεν έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας για αγροτικά προϊόντα, είναι τόσο παραγωγική και εμείς είμαστε τόσο λιγότερο παραγωγικοί από την Ολλανδία. Η Ολλανδία έχει γεμίσει θερμοκήπια τη χώρα αυτή. Εμάς εδώ τα θερμοκήπια είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Για ποιο λόγο? Να δούμε δηλαδή ακριβώς τι φταίει στην αγροτική παραγωγή και δεν παράγουμε προϊόντα τα οποία θέλει αγορά, θέλει διεθνής αγορά.
0: Ναι.
1: Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Η παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ και μαζί να αυξήσει και τον εθνικό μέσο όρο της παραγωγικότητας, άρα να έχουμε δυνατότητα υψηλότερων πραγματικών μισθών.
0: Τώρα
1: απλό παράδειγμα, ναι, σας λέω.
0: Τώρα έχω ένα άλλο παράδειγμα από το άρθρο του Κώστα Στούπα, πάλι στο libera.gr. Το 2025 πετάξαμε στα σκουπίδια περίπου 1870 γιγατόρες καθαρής ενέργειας, το 6,6% της παραγωγής ΣΑΠΕ, διπλάσιο από το 2024. Διότι δεν έχουμε αυτό που λέμε αποθήκευση στον βαθμό εκείνο και αντλησιοταμίευση, όπως κάνει η γειτονική μας Βουλγαρία. Υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα που δεν θέλουμε μπαταρίες, που δεν θέλουν μπαταρίες, ας πούμε.
1: Δεν το γνωρίζω αν υπάρχουν δυνάμεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνάμεις, διότι εάν βάλεις μπαταρίες, τότε ενδυναμώνεται η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών, δεν χρειάζεται να πετάξουμε, θα μειωθούν οι τιμές, άρα ενδεχομένως κάποιοι να ενοχλούνται αν μειωθούν οι τιμές. Και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα, βλέπουμε άλλες χώρες που δεν θέλουν να δεν θα πω όνομα χώρας, βλέπετε χώρα η οποία αρνείται αγωγό που θα την ενώσει με άλλες χώρες και θα τις δημιουργήσει πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Δεν το θέλει. Ανθίσταται. Δεν ανθίσταται η χώρα, ανθίσταται ορισμένοι. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν και αυτό που είπε ο κύριος Στούπας είναι πάρα πολύ σωστό. Ενώ έχουμε προχωρήσει σε παραγωγή φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, δεν προχωρήσαμε επαρκώς σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Τώρα με χαρά.
0: Παρά το γεγονός ότι το 26 πουλήσαμε ρεύμα στο μεταξύ. Δεν εισάγαμε. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σε σχέση. Έχει στοιχεία.
1: Ναι, αλλά όταν έχουμε εχμή,
0: με το 22-23.
1: Το καλοκαίρι, όταν υπάρχει πολύ ζέστη, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν στο φουλ και για να μην πέσει το σύστημα, ας το πω έτσι, εξαφανίζουμε ενέργεια.
0: Πετάμε ενέργεια.
1: Για να μην πέσει το σύστημα. Ενώ θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να αποθηκευτεί ή μέσω δικτύων να διοχετευτεί αλλού. Άρα λοιπόν, πρέπει να επενδύσουμε τώρα πάρα πολύ σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Με χαρά βέβαια άκουσα ότι όλα τα νησιά πια θα συνδέονται με την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα που αφορά την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, διότι η αγορά ενέργειας της Ευρώπης επίσης έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Και εκεί δεν υπάρχουν επαρκείς διασυνδέσεις. Δηλαδή, αν δείτε τον ενεργειακό χάρτη του Βορρά της Ευρώπης και του Νότου, θα δείτε πόσες διασυνδέσεις έχει ο Βορράς μεταξύ των χωρών του Βορρά, ενώ πόσο λίγες διασυνδέσεις έχουμε εμείς στο Νότο.
0: Ας πούμε, ο τουριστικός τομέα, είπατε προηγουμένως και έχω κρατήσει τώρα, η εμβληματική πρόταση είναι η εξής: να ανοίξουμε την αγορά, να μπουν ξένοι επενδυτές. Φαντάζομαι. Δηλαδή,
1: έχει ανοίξει ήδη και μπαίνουν. Δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές κεφαλαίου στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είναι πολλαπλάσιες από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή Ελλάδα.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας
0: μαζεύει. Έχετε έρευνα αυτό πόσο συμβάλλει στην αύξηση των μισθών?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβάλλει διότι.
0: Αν αυτό απηχεί σε όλο το εύρος της κοινωνίας ή μόνο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Στουρνάρα?
1: Κοιτάξτε,
0: το θέμα των μισθών. Δηλαδή, λοιπόν, απλώνεται αυτό το πράγμα στο.
1: Αν θέλετε συζήτηση για μισθούς, βεβαίως. Μισθούς μπορούμε να πούμε πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, πόσο αυξάνεται ο μέσος μισθός. Έχουμε σημαντική αύξηση από τα τελευταία 6-7 χρόνια, κυρίως του κατώτατου μισθού, σε πραγματικούς όρους, έχει αυξηθεί πολύ πάνω από το πληροδοτισμό. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου το μισό από ότι ο κατώτατος. Δηλαδή έχει αυξηθεί όμως και ο μέσος. Ο μέσος μισθός τα τελευταία χρόνια, ο μέσος μισθός σε εισοδήματα πλήρους απασχόλησης αυξάνεται, ο πραγματικός μισθός, δηλαδή διορθωμένος για τον πληθωρισμό, περίπου 1% το χρόνο. Όσο αυξάνεται και η παραγωγικότητα δηλαδή. Άρα είναι ένας κανόνας θετικός αυτός. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι υπάρχουν, πάμε πολύ καλά δημοσιονομικά, δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μετά από προσπάθειες πολλών ετών. Η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά. Yeah.
0: Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ και μετά θα επικαλεστώ τον κύριο Κουτεντάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έγραψε ένα άρθρο χθες στην εφημερίδα Καθημερινή και θα πάρω μια παράγραφο στην κριτική που κάνει στην κυβέρνηση δηλαδή. Τα λέμε σε λίγο. Να επαναλάβω λοιπόν. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύρης στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kil.edu.gr. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας, κύριε Στουρνάρα. Γράφει λοιπόν, έγραφε χθες ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης οικονομικών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στους ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα, τα εξής. Αξίζει τέλος να θυμόμαστε κάτι που σπάνια ακούγεται στον δημόσιο διάλογο. Τα σημερινά δημοσιονομικά περιθώρια, λέει ο κ. Κουτεντάκης, δεν είναι προϊόν κάποιου οικονομικού θαύματος της τελευταίας εξαετίας. Βασίζονται στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της προηγούμενης περίοδου, στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν το 2018, στη ρύθμιση του δημοσίου χρέους και στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αυτό το δημοσιονομικό επίτευγμα αξιοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δικό της. Δηλαδή, μας λέει ο κ. Κουτεντάκης ότι αυτά τα 6 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Έκατσε στο πλεόνασμα που άφησε ο Τσίπρας, έκατσε ο Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του πάνω στο πλεόνασμα και ζούμε από το πλεόνασμα, δηλαδή, κύριε Στουρνάρα.
10: Κοιτάξτε,
9: για να καταλάβω τι λέει ο κύριος Κουτεντάκης.
10: Τον κύριο Κουτεντάκη τον γνωρίζω καλά. Ο κύριος Κουτεντάκης είναι γνώστης. Δεν είναι άνθρωπος που μπορείς κάποιος να τον.
9: Η παράγραφος αυτή με εντυπωσίασε, να σου πω την ίδια.
10: Κοιτάξτε, δεν είναι όμως δίκαιο αυτό που λέει, διότι πράγματι έχει κάπου δίκαιο ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν μέρος της λύσης από το 10 και μετά, και το Πασόκ δεν ήταν μέρος της λύσης και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέρος της λύσης μετά το πρώτο εξάμηνο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, από τη στιγμή που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι έγινε και μπήκαμε σε πρόγραμμα, όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν λύσουμε τις. Ναι, αλλά δεν μπορείς όμως να γνωρίσεις και τι έγινε από το, και τι έγινε από το 19, που είναι η σημερινή
9: αυτό
10: κυβέρνηση.
9: Μέχρι από σήμερα, το 19 ως σήμερα.
10: Να σας πω, από το 19 οι επενδύσεις ήταν το 11% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι περίπου το 18% του ΑΕΠ. Μόνο και μόνο, επειδή ξέρω τον κύριο Κουτεντάκη και θα τον ενδιέφερε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται παγκοσμίως μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας, ανεπάντεχης επιτυχίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην τρέχουσα κυβέρνηση. Βεβαίως οφείλεται και στις προσπάθειες που κάναμε, γιατί και εγώ ήμουν μέρος μιας κυβέρνησης τότε, και η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε στην τρικομματική κυβέρνηση 12-15, αν θυμόσαστε καλά.
9: Αλλά το υπερπλεόνασμα οφείλεται στο ότι μαζεύτηκαν τα λεφτά των 10, υπερφορολογηθήκαμε Και σε αυτή την εξαετία αυτή μια άλλη φορολογική πολιτική δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Τίποτα.
10: Μα πώς, αφού έχουν μειωθεί.
9: Πρώτα απ' όλα, συνέβη ή δεν συνέβη αυτή η φορολογική πολιτική, κύριε Διοικητή?
10: Καταρχήν, έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των φόρων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Έχει ανασάνει η οικονομία. Πώς νομίζετε ότι αναπτυσσόμαστε με 2% τώρα, ενώ αναπτύσσετε με 0,9%?
9: Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Φορολογική ελάβευση δεν το συζητούμε.
10: Βεβαίως,
9: αλλά όχι ότι δεν συνέβη το παραμικρό. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι πώς και αν θέλουμε, τελικά.
10: Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια όπως έχει. Να μην απαξιώνουμε, κανένα. Όλοι συνέβαλαν μετά την κρίση, από το 10 και μετά, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλαν στο να βγούμε από τη στενοπό. Άρα λοιπόν.
9: Πρώτα απ' όλα ψήφισαν. Είμαστε... Μισό λεπτό, κύριε Διοικητή, αλλά πρώτα απ' όλα τον Αύγουστο του 2015 ψήφισαν το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο κόστος 100 δις. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Και καλώς το ψήφισε. Αλλιώς θα είχαμε περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
10: Και βέβαια θα είχαμε περιπέτειες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς
9: και το ΠΑΣΟΚ
10: γίνανε λάθη. Ναι. Σαφώς γίνανε λάθη το πώς μπήκαμε στην κρίση, γίνανε λάθη κατά τη διάρκεια της κρίσης και από τους εταίρους μας και από εμάς. Όμως το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα.
9: Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο ζητούμενο. Μην χαθούμε στο παρελθόν. Δεν είναι.
10: Ακριβώς.
9: Ναι. Ας ξαναγυρίσουμε στο. Είπατε, το βασικό είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε κι άλλο τις αγορές, αυτό που ζητάει η κοινωνία. Ξέρετε. Να μπορώ να το πω βιωματικά, τώρα μια που έχω απέναντί σας. Είπατε προηγουμένως να ανοίξουν οι αγορές. Αυτού του να ανοίξουν οι αγορές, εγώ που σήμερα είμαι στα 63 μου, στα 30, το νιώσα βιωματικά. Το έζησα βιωματικά. Από εκεί που είχαμε κάποιες εφημερίδες που θα μπορούσαμε να μεταγραφούμε τότε, να πάμε από τη μια εφημερίδα στην άλλη και μια κρατική ραδιοτηλεόραση με 2-5 σταθμούς, ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς περιβάλλον ιδιωτικής τηλεοράσεως και ιδιωτικής ραδιοφωνίας και είχαμε. Τους εργοδότες να μας καλούν εκείνοι να πάμε να δουλέψουμε προσφέροντάς μας παραπάνω μισθούς. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Εγώ είμαι στην ευτυχή συγκυρία που έτυχα στη δική μου γενιά να ζήσουμε το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό που το οποίο επιθυμώ πραγματικά για τους νέους ανθρώπους σήμερα, για να καταλάβουν τι θα πει να σε ψάχνει, να μην ψάχνεις εσύ τον εργοδότη, να σε ψάχνει ο εργοδότης να σε πάρει για να πας να δουλέψεις και να προσφέροντάς σου επιπλέον παραπάνω μισθό. Αυτό πρέπει να το δούμε σε πολλά επαγγέλματα.
10: Ακριβώς. Νομίζω σήμερα ένας από τους κανόνες είναι ότι ο περισσότερος ανταγωνισμός κάνει καλό. Μπορεί να θίγονται λίγοι, οι πολλοί όμως ωφελούνται. Αυτός είναι ένας κανόνας παγκόσμιος.
9: Ναι, αλλά αυτό το και η πολιτική οικονομία. Μου άρεσε που λέτε.
10: Η πολιτική
9: αυτό το
10: οικονομία. Ακριβώς. Λοιπόν, η πολιτική
9: πρέπει
10: οικονομία.
9: Να και αυτό.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Στις ξένες γλώσσες, expert.
14: Στους υπολογιστές, master.
13: στην εκπαίδευση και experts
14: και masters.
13: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
14: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
13: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
14: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
13: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
16: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
20: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
20: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
21: Nova, 9.31. Η ώρα είναι 9.
22: Nova, 9.31.
23: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
9: Και συνεχίσουμε σήμερα, δεν το ανακοίνωσα, θα είμαστε 3 ώρες μαζί. Ο Παύλος Τσίμας πήρε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
25: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
25: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
1: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος Δήλων Ρωμανών στη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ράοδο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής ως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη, στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα, αλλά και της Βασιλείου Σοφίας προς την Βουλή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ θα είναι και οι 7 λέσχες του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Ατομοχωρείς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κόλωνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότητα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματία στον απολογισμό του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Κονιακού στην Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τη πορεία του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του ένα 35χρονο και μια 55χρονη, ενώ ένα 60χρονο τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο τη Άμφισα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 26 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις ΗΠΑ. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένιμαν παρουσία 80.000 θεατών. Ο πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Κλιμακώνεται η σύγκρουση των ΗΠΑ, Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται στα 90,5 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 2,78%. Η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,34% στα 84,4 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης, λόγω της περιβάλλουσας ζήτησης, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Η λύση δεν είναι να μειώσει τη ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά, έρωντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, πρόσθεσε ο κύριος Τουρνάρας. Αναφερόμενος στον στόχο της τρίτης θητείας του, τόνισε ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε την νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της Κεντρικής Τραπέζης, ανέφερε. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό μιας 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται τέλος σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καθώς συγκεντρωνόμαστε τώρα στη δεύτερη ώρα, πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι μάλλον, μπαίνετε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, είτε από την Ελλάδα ως ακροατές και ακροάτριες της ελλαδικής επικράτειας, είτε από το εξωτερικό. Εύχομαι να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα στις υποχρεώσεις μας, με αρχή από την σημερινή ημέρα. Καλές διακοπές όσες και όσοι είστε ήδη στην ξεκούρασή σας. Για την έναρξή μας, επιλέγω.

Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο να προσπαθεί να σηκώσει ο ίδιος την κούπα και όχι οι παίκτες της εθνικής της χώρας που κέρδισε. Προσπαθούσε ο Ιφαντίνο να τον... Δεν είναι η ώρα η δική σου, καλέ μου. Έδωσε την κούπα, άσε να το κάνει κάποιος άλλος. Δεν σηκώνουμε εμείς την κούπα, το σηκώνει, τη σηκώνουν οι ποδοσφαιριστές στο κύπελο. Δεν δικό. Όχι, ήθελε εκεί να σηκώσει και να κάνει το και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.

0: κάτι γατάκια, πώς να το πω έτσι, σοσιαλιστικά γατάκια, νόμιζαν ότι δεν θα πάει, ότι θα αντισταθεί ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας και ότι δεν θα πάει να κάνει χειραψία με τον γίγαντα των γιγάντων. Και όμως δίπλα στο βασιλικό ζεύγος ήταν και ο Πρωθυπουργός ο Σάντσες, ο οποίος έκανε χειραψία, τώρα μπορεί με μισή καρδιά, αλλά την έκανε τη χειραψία. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά από την ώρα που βρίσκεται εκεί. Στοιχειώδης ευγένεια. Ναι, δεν είπαμε έτσι υπερβολές, αλλά αυτά δεν αποφεύγονται. Οπότε έμειναν με τη χαρά διάφοροι του αντικαπιταλισμού στην Ελλάδα. Θα σας βάλω ένα ηχητικό τώρα, στο οποίο κυρίες και κύριοι συμπυκνώνεται, αν πω η βλακεία, είναι νέο παιδί. Τι να πω τώρα, τον συγχωρώ βέβαια από τη μια. Φαντάζομαι ότι μεγαλώνοντας θα πήξει το μυαλό. Φαντάζομαι. Μπορεί όμως να μείνει και αιώνιος έφηβος, όπως λέει και ο Στέφανος Κασιμάτης. Αυτό το αιώνιος έφηβος λιώνω από αυτές είναι κασιμάτιες εκφράσεις, όπως του υπαρκτού ελληνισμού και τα λοιπά, αυτά που έχει εισφέρει στο δημόσιο διάλογο ή στα κείμενά του για μας που τον κάνουμε και έφεμπα στο τέλος τον διαβάζουμε. Μία από αυτές τις εκφράσεις είναι ο αιώνιος έφηβος. Είναι κάτι γερομπισμπίκηδες, οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί που έχουν πιάσει 70, έχουν μείνει τρεις τρίχες οι οποίες φτάνουν λίγο, ξεπερνούν λίγο τον αφιένα και του πιάνουν με κοτσίδα και λέει «Α, αιώνιος έφηβος». Δεν ορίμασε ποτέ, δεν πειράζεται, είτε άνθρωποι είμαστε, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικαράκι τώρα είναι ένας νεαρός ο οποίος είναι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πάει να βγάλει εισιτήριο λοιπόν στο μετρό Θεσσαλονίκης και στις γλώσσες που στις οποίες εξυπηρετεί το μετρό Θεσσαλονίκης είναι και τα εβραϊκά. Είναι και εβραϊκή γλώσσα, γιατί το κάνουν αυτό στη Θεσσαλονίκη. Διότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη, είναι εβραιομάνα. Εκεί ζούσαν από το τέλος του 15ου αιώνα οικογένειες Εβραίων που τους έδιωξε η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος από την Ισπανία, και τότε ήρθαν αυτοί οι Λαντίνοι και αναμόρφωσαν την πόλη. Λοιπόν, διότι είναι αυτοί οι Εβραίοι Θεσσαλονικής, οι Θεσσαλονικής εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα των Ναζί και που δυστυχώς αλλοιώθηκε η πόλη, ξαναχάλασε η πόλη μετά τον πόλεμο πάνω στο εβραϊκό κημητήριο κτίστηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν αυτό που βλέπουμε ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από κάτω ήταν θαμμένοι οι εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι. Όσοι γύρισαν, παρελάχιστοι πίσω, δεν βρήκαν τα σπίτια τους, γιατί ευγενείς άλλοι Θεσσαλονίκης το ντόπιο στοιχείο υφάρπαξε με το γνωστό ελληνότροπο, με την γνωστή ελληνότροπη αντίληψη τα σπίτια. Αυτό συνέβη και στα Γιάννενα, τα σπίτια των Εβραίων κατοίκων, Ιωαννιτών, εβραϊκού θρησκεύματος. Το εβραϊκό θρησκεύμα στην Ελλάδα, στην ελλαδική επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο, με συγχωρείτε, όχι επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο συναντάται, τι να σας πω, στην εποχή του Ομήρου. Από την εποχή του Ομήρου υπάρχουν εβραϊκού θρησκεύματος άνθρωποι στον τόπο. Η Θεσσαλονίκη είναι μια άλλη περίπτωση που ήρθαν μετά την εκδίωξή τους από την Ισπανία. Αλλά εβραϊκής καταγωγής Έλληνες προϋπάρχουν στον τόπο, όπως και οι άλλοι του 12 θεϊστές. Πώς να το πω δηλαδή, έτσι, για να συνοούμαστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικαράκι τώρα, το οποίο είναι επηρεασμένο από το Free Palestine και από την εσχρή προπαγάνδα των αριστερών και των κυρίως αριστερούλιδων, γιατί τώρα στην περίπτωση είναι αριστερούλιδες όλοι οι αριστεροί σε ό,τι αφορά σε αυτό το στο γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη, απορεί με τον πιο ηλιθιώδη τρόπο βέβαια, απορεί πως το μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί πολίτες και στην εβραϊκή γλώσσα. Όχι μόνο στα αγγλικά, όχι μόνο στα γαλλικά, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στην εβραϊκή γλώσσα. Κυρίως όμως αυτός, αν το παλικάρι αυτό δεν πήξει το μυαλό του, θα είναι κανονικός πελάτης των ξυλολίων του μέλλοντος. σερβιρίζεται άνετα οποιαδήποτε θεωρία ηλικιότητας και την οποία χάφτει ο πολίτης, πελάτης, καταναλωτής τέτοιων επικίνδυνων για την εγκεφαλική λειτουργία προϊόντων. Αλλά το κάνει, αλλά δεν σε πιέζει κανείς να τα καταναλώσεις, τα κάνεις μόνος σου. Μόνος σου σπέβδεις να φας αυτά τα 1000% λιπαρά τα οποία κάνουν το μυαλό σου πώς να το πω, κάνουν το κεφάλι σου ένα κρανίο γεμάτο λίπος και το μυαλό σου διαλυμένο μέσα στο λίπος. Ακούστε πώς αντιδρά λοιπόν ο νεαρός, αφού σας έκανα αυτόν τον μακρύ πρόλογο, να με συγχωρείτε, αλλά αλλιώς δεν θα το καταλάβουμε το τι ακούμε. Πάει λοιπόν να εκδώσει εισιτήρια. Εμείς τώρα θα τα ακούσετε, αυτό είναι ωραίο να το δείτε κιόλας, αν ψάξετε στο X θα τα βρείτε. Πάει λοιπόν ο νεαρός αυτός να εκδώσει εισιτήριο και διαβάζει και βρίσκει ότι υπάρχει κουμπάκι, το οποίο με αφή δηλαδή, έτσι, με αφή μπορεί να το χτυπήσεις με το δαχτυλάκι σου και να σου κάνει την εξυπηρέτηση στην εβραϊκή γλώσσα. Ακούστε πώς αντιδρά.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μέτρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι, είναι μετάφραση στα Ισραηλινά? Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα? Πάμε καλά ρε, είναι δυνατό? Δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό. Τι είναι αυτό ρε? Έχετε χαζέψει ρε, είναι δυνατό?
0: Αυτό είναι ένα παλικαράκι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένας νέος άντρας, παλικαράκι, νέος άντρας εκεί, ναι, ένα αγόρι, το οποίο συναντά τα Ισραηλινά, φίλες και φίλοι, τα Ισραηλινά πάνω στο, όπως τα λέει, τα Ισραηλινά, όπως το βρίσκει πάνω στο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Θερμά συγχαρητήρια, σαν και αυτόν θα φαντάζουν υπάρχουν κι άλλοι, δεν είναι μόνο, γιατί δεν μπορεί 8 στους 10 να έχετε καταναλώσει το ξυλόλιο, την ξυλολιάδα, και να μην υπάρχουν τέτοιοι ανάμεσα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητώ. Να λοιπόν που αυτό το λέμε πολλές φορές για την κοινωνική δικτύωση, αλλά πώς θα το είχαμε αυτό, δηλαδή πώς θα το πω, να αποτυπώνεται, γιατί αυτός βιντεοσκοπεί τον εαυτό του τώρα, καταλάβατε. Και μπράβο στην μπράβο στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εκφράζει την ευφυΐα του και τη βλακεία του ταυτοχρόνως. Γι' αυτό και τα χαιρόμαστε αυτά τα μηχανήματα. Αυτός βιντεοσκοπεί τον εαυτό του, αυτό ξέχασα να σας πω, και τον κάνει και κάνει σχόλιο στο TikTok. Να λοιπόν, το TikTok, το οποίο εγώ το εκτίρω εδώ αλλά και το δυσφημίζω, αλλά να που έχει και τα καλά του κάπου, όλη η ανθρώπινη βλακεία σε ένα βιντεάκι 23 δευτερολέπτων. Λοιπόν, ο ΠΚΠ. Υπάρχουν και 4 οι οποίοι παραπέμπονται. Είσαι εξ αυτών, της κυβερνητική εννοείται, είσαι εξ αυτών ο βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Σενετάκης. Κύριε Σενετάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα από το Ηράκλειο, καλή εβδομάδα στο κρατέ σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σενετάκη. Ποια είναι η κατηγορία την οποία θα δικαστείτε, κύριε Σενετάκη?
2: Λοιπόν, εγώ το 2021... δέχτηκα ένα αίτημα από έναν κτηνοτρόφο, πραγματικό κτηνοτρόφο, τον οποίο τον είχα συναντήσει σε μια περιοδία μου την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τον γνώριζα πριν, ότι η πληρωμή της συνδεδεμένης του επιδότησης, δηλαδή αυτού που παράγει, μιλάμε για παραγωγή, δεν είχε πληρωθεί εκείνο τον χρόνο, γιατί είχε παράξει λιγότερη ποσότητα γάλακτος από αυτή που στην αρχή είχε εκτιμηθεί ότι θα έχει. Και άρα έπρεπε να καταθέσει μια τροποποιητική με τα τιμολόγια πάντως συνοδευόμενα του γάλακτος που έχει πουλήσει, για να μπορεί να πάρει το ποσό των 2.500 ευρώ που δικαιούται κατά την παραγωγή του γάλακτος. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο ΠΚΠΕ είχε αλλάξει το σύστημα, ενώ το προηγούμενο έτος κατέθετε στα τιμολόγια και πληρωνόσουνα, έπρεπε να κάνεις μια τροποποιητική για να πληρωθείς. Όταν κατέθεσε την τροποποιητική, του είπαν ότι ο χρόνος έχει λήξει, ο κτηνοτρόφος δεν το γνώριζε αυτό, έκανε τις ενστάσεις του, έκανε τα χαρτιά και αφού είχε κάνει όλα τα νόμιμα, ενημέρωσε και εμένα. Αυτά από το Μάιο πια. Εγώ κατέληξα να γνωρίζω την υπόθεση το Σεπτέμβριο όπου και εγώ αρμοδίως επικοινώνησα τότε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να του πω για αυτή τη διαδικασία, την οποία τη θεωρώ εντελώς λάθος, ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει την επιδότησή του για διοικητικά θέματα, και ζήτησα αν μπορεί να εξεταστεί αυτή η διαδικασία, να μπορεί λοιπόν για όλους τους αγρότες, για όλους τους κτηνοτρόφους που είχαν το ίδιο πρόβλημα, να μπορούν να...
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541-073-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Μία νύχτα. Μία σκηνή. Μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου

0: Νόβα 931.
1: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας πρώτη για την εβδομάδα συνάντηση. Τρίωροι θα είμαστε σε διάρκεια τριών ωρών από σήμερα έως και την Παρασκευή. Ο Παύλος Τσίμας κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Και ας αρχίσουμε από την ευχάριστη έκπληξη. Αυτή την ώρα δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς. Ναι, είναι σπάνιο, το ξέρω, για τέτοια ώρα και τέτοια ημέρα. Η Σκιστού δεν έχει καθόλου μπουτιλιάρισμα και η Λεωφόρος Αθηνών έχει 4 λεπτά καθυστέρησης. Χαρμαϊδέστε δηλαδή. Αλλά η δυσάρεστη εντός εισαγωγικών κατάσταση επικρατεί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις. Η Κηφισού βελτιώθηκε και στα δύο ρεύματα της. Έχει τώρα 10-15 λεπτές καθυστερήσεις ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει βεβαρημένη και μάλιστα από το Καλλιμάρμαρο, από την Αρδιτού, ανεβαίνοντας προς το Χίλτον και το Γιάννηνο Δρομέα. Κλείνουμε με την παραλιακή προς τον Πειραιά. Έχει ακόμα κίνηση από το ύψος του Σκάι στο Νέο Φάλιρο και κατά μήκος του Νέο Φαλίρου μέχρι τη Γρηγορίου Λαμπράκη, αλλά και αυτή σιγά σιγά αρχίζει να βελτιώνεται. Άρη.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια. Από το Iron Happy Hour, με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Φιλοξενούμενος είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Ανετάκης, ο οποίος είναι ένας από τους 4 που θα παραπευθεί σε δίκη. Και προφανώς ζητάτε να γίνει και γρήγορα η εκδίκαση της υποθέσεώς σας, κύριε Σενετάκη. Καλημέρα σας και πάλι. Μ' ακούτε?
10: Βεβαίως. Ωραία. Καλημέρα και πάλι. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως τη ζητάμε να γίνει και γρήγορα.
3: Τώρα, αυτός ο κτηνοτρόφος για τον οποίο εσείς μεσολαβήσατε, κύριε Σενετάκη, πληρώθηκε πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά που μεσολαβήσατε ή πληρωνόταν πάντα βάσει την
10: βέβαια,
3: παραγωγή του?
10: Σας είπα και, και στην εισαγωγή μου την προηγούμενη χρονιά.
3: Προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα, γιατί παραπέμπεστε. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμη αυτό. Ναι. Ξέρει προφανώς η εισαγγελία περισσότερα από μένα.
10: Για να το συνοψίσω, όλο το θέμα είναι αν ο κτηνοτρόφος πληρώθηκε σωστά εγκαίρως ή αν μετά την παρέμβασή μου πληρώθηκε παράτυπα ενώ είχε λήξει μια προθεσμία. Δεν τίθεται θέμα αν έπρεπε να πάρει τα χρήματα. Ακόμα και από την έκθεση τη Χεροπούλου προέκυψε ότι τα χαρτιά του, τα πρόβατά του, η παραγωγή του είναι όλοι σωστοί και όλοι νόμιμοι. Και εδώ τίθεται και ένα μεγάλο θέμα, αφού το πιάνουμε από εκεί. Κατά την έναρξη αυτής της εισαγγελικής παραγγελίας, ο αγρότης κατηγορούταν για απάτη. Μετά τα στοιχεία και την έκθεση της Τυχεροπούλου, αυτή η κατηγορία έπαψε να υφίσταται. Και για να τον κατηγορήσουμε όπως και δίποτε, γιατί αλλιώς αν δεν κατηγορούταν ο αγρότης, πιθανότατα να έπρεπε να μην κατηγορούμε ούτε εγώ ούτε ο πρόεδρος του ΠΚΠ, το γύρισε την κατηγορία σε ηθική αυτουργία. Και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα, ένα από τα στοιχεία μάλλον, τα οποία ήθελα να θέσω και στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, αντί να απαλλαγεί ο αγρότης αφού τα στοιχεία προέκυψαν ότι ήταν αληθή, και άρα η απάτη φεύγει από το τραπέζι. Αντί λοιπόν να απαλλαγεί, προκειμένου να υπάρξει η συνέχιση της καταγγελίας για εμένα και για τον πρόεδρο του ΠΚΠ, κυρίως για εμένα βάζω, άλλαξε η καταγγελία, άλλαξε η κατηγορία σε ηθική αυτουργία. Δηλαδή αυτός μαζί με εμένα προκαλέσαμε την απόφαση του πρόεδρου

0: του Προέδρου του ΠΚΠ να πληρωθεί κατά την άποψη της εισαγγελίας εκτός χρόνου. Ξαναλέω, όχι
1: όμως για πρώτη φορά. Ναι.
0: Όχι βέβαια. Ναι. Εγώ είδα την έκθεση γιατί ούτε ήξερα πόσα λεφτά έπρεπε να πάρει.
1: Ναι. Ο τελικός πόσα πήρε δηλαδή, κύριε, να ξέρουμε και το ποσό.
0: Πήρε 2.400 και στην έκθεση.
1: Μισό λεπτό, όταν λέτε 2.400, μιλάτε 2.400 ευρώ.
0: 2.400 ευρώ από αυτά τα οποία στη συζήτηση στην οποία εμπλέκομαι εγώ και συνολικά από ό,τι είδα από την έκθεση για τα 5 χρόνια που έχει κτηνοτροφική μονάδα όλα αυτά τα χρόνια και λειτουργεί, έχει πάρει 100.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τον κατηγορούν ότι έβαζε και άλλα κοπάδια μέσα και μεγέθυνε την περιουσία του κτλ.
0: Και γι' αυτό βγαίνω και πάρα πολύ προς τα έξω να σας πω, γιατί εδώ λέμε το επωνομαζόμενο σκάνδαλο ΠΚΠ το οποίο παίζει και όποιος έχει...
1: Ναι, σκάνδαλο υπάρχει, κύριε Σενετάκη, σκάνδαλο υπάρχει.
0: Τώρα, προσέξτε,
1: συζητούμε την εμπλοκή πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο. Προσέξτε, σκάνδαλο υπάρχει. Μην λέμε δεν υπάρχει.
0: Προσέξτε, ναι. Κακοδιαχείριση υπάρχει, σκάνδαλο όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, αλλά δεν έπεται ότι όποιος έχει μιλήσει με τον ΟΠΚΠ εμπλέκεται.
1: Μπράβο, εσείς τώρα εν ολίγης κατηγορήστε για ρουσφέτη, κύριε Σενετάκη. Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, το παράπτωμά σας είναι ότι τηλεφωνήσατε για λογαριασμό του κτηνοτρόφου. Άρα η εισαγγελία σας ελέγχει για ρουσφέτη. Εγώ αυτό σωστά, αντιλαμβάνομαι.
0: Σωστά. Και εδώ αρχίζουν και μπαίνουν τα ερωτηματικά. Ποιο είναι το όριο στο οποίο εμείς οι βουλευτές μπορούμε να παρεμβαίνουμε στη δημόσια διοίκηση? Γιατί εγώ αυτό το πράγμα το κάνω είτε με κοινοβουλευτική παρέμβαση, είτε με ενημέρωση των υπουργών, όλα τα χρόνια στα οποία είμαι βουλευτής. Και το θεωρώ ότι είναι καθήκον μου μια διαδικασία την οποία θεωρώ ότι δεν λειτουργεί σωστά, να την επισημαίνω. Δεν υποδεικνύω τη διοικητική λύση της, δεν υποδεικνύω αν όντως είναι σωστή ή όχι, αλλά το επισημαίνω και από εκεί πέρα η διοίκηση κάνει τις απαραίτητες ενέργειες αν αυτό το κρίνει ότι είναι σωστό ή όχι. Έτσι και στο διάλογο που έχω δεν υπέδειξα εγώ κάποια λύση. Λοιπόν, και μετά την κατηγορία από την εισαγγελία στον αγρότη ότι είναι και αυτός ηθικός αυτουργός, ερχόμαστε και σε ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί στο βουλευτή για ένα θέμα, μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε δημόσια διοίκηση, γιατί το γραφείο μας, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε δημόσιους υπαλλήλους μέσα και εργάζονται για αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν ένας πολίτης έρχεται να θέσει το θέμα του, δεν ξέρει τι κάνει ο βουλευτής μετά και αυτός κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για πράξη τέλεση, για τέλεση πράξης παράτυπης. Καταλαβαίνετε τι θέματα, τι ερωτήματα γεννιούνται από αυτή την κατηγορία. Είμαστε όλοι εν δυνάμει, κατηγορούμε και εσείς στο ραδιόφωνο που μπορεί να αναδείξετε ένα θέμα και από την ανάδειξη του θέματος μπορεί να λυθεί, μπορεί να σας πούνε οτιδήποτε.
1: Το έχω θίξει όταν πρωτοβγήκε η ιστορία, κύριε Σενετάκη, τη διάσταση
0: εγώ
1: αυτή.
0: Πραγματικά, αυτή είναι η δική μου υπόθεση, την οποία είμαι βουλευτής και καταλαβαίνω ότι έχω ένα ενδιαφέρον παραπάνω να πάμε. Ζητήσαμε άμεσα την άρση της ασυλίας μας προκειμένου να πάμε να δικαστούμε. Εγώ να σας πω ότι εδώ είναι ο τρίτος κύκλος δημόσιας αναφοράς του ονόματός μου, καθότι από την πρώτη φορά που πήγε η δικογραφία στη Βουλή αναφερόταν ο διάλογός μου χωρίς να έχω κάποια κατηγορία. Μετά ήρθε, αυτό έγινε τον Ιούλιο του 25, μετά ξαναήρθε Μάρτιο για την άρση της ασυλίας μου προκειμένου να παράξουμε τις διάφορες διευκρινήσεις και τώρα τρίτος κύκλος για το ίδιο θέμα που έγινε το 21, προσέξτε, συνομιλία του 21, εδώ και ένα χρόνο συζητιέται το όνομά μου, μπαίνει δίπλα σε αυτό που λέμε σκάνδαλο ΠΚΠ για μια διοικητική πράξη και τώρα μόνο θα έχω τη δυνατότητα να πάω στο δικαστήριο για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και εδώ είναι μια σειρά γεγονότων που θα ήθελα να θίξω της διαδικασίας που τήρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, όχι για να την κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω προθέσεις των εισαγγελέων, σέβομαι απόλυτα τους θεσμούς και τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα και αυτοί αντίστοιχα να σέβονται τη διαδικασία. Όταν λοιπόν εμένα μου ζητάνε από τη Βουλή την άρση της ασυλίας των βουλευτών και αφού ζητήσουν την άρση, ζητήσουν την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης για να δουν αν έχουμε όντως κάνει ζημιά ή όχι, με αποτέλεσμα από τους 15 που αρχικά ζητήσανε οι 4 μόνο να παραπεμφθούν. Αυτό πώς το κρίνεται σαν διαδικαστικό? Όταν αυτή τη στιγμή εγώ συζητάω μαζί σας και έχει βγει το δελτίο τύπου την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι θα διωχτώ και δεν έχω το κλητήριο θέσπισμα στα χέρια μου. Δηλαδή τώρα μιλάμε υποθετικά ότι συνεχίζει την ίδια, προφανώς, την ίδια κατηγορία με αυτή που είχε ζητήσει οι εξηγήσεις, έτσι. Αλλά προσέξτε τώρα, καλούμε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου δημόσια χωρίς να έχω ακόμα το κλητήριο στα χέρια μου. Και έχει βγει το δελτίο τύπου που ενημερώνει τον κόσμο τι θα κάνει με μένα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου ακόμα το κλητήριο θέσπισμα. Δηλαδή γιατί δίκη, σε τι δίκη θα πάμε, θα μας έχουν δικάσει πρώτα δημοσίως και μετά θα πάμε στο δικαστήριο.
1: Πρώτα απ' όλα είδατε και τι συζήτηση γίνεται και με αυτό κλείνουμε για το αν εσείς εμπίπτετε στο τεκμήριο αθωότητας. Εμπίπτει ο τρομοκράτης που σπάει με το σφυρί την τζαμαρία της Μαρφίν για να πετάξουν μέσα Μολότοφ, αλλά εμπίπτουν εκείνοι σύμφωνα με τον κύριο Ράμο στο τεκμήριο αθωότητας, οι τρομοκράτες της Μαρφίν, αλλά οι δολοφόνοι 4 ανθρώπων, αλλά δεν εμπίπτεται εσείς. Καλημέρα σας κύριε Σενετάκη.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Διάλειμμα εδώ παρακαλώ στο ενδιάμεσο και αμέσως μετά Δημήτρης Δανίκας και κριτική στην Οδύσσια.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
1: Ο Δημήτρης Δανίκας, τον ξέρετε, φαντάζομαι, δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου, πολλές δεκαετίες, εμπειρότατος, τα άρθρα του δημοσιεύονται στο πρώτο θέμα, αλλά τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται και σε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Το βασικό του χαρακτηριστικό, η ελεύθερη γραφή του. Δεν έχει τυποποιημένη γραφή ο Δημήτρης Δανίκας και αυτή είναι η γλύκα στην άποψη που εκφράζει μέσω της γραφίδας του. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Άρη, υπερβολικός είσαι, υπερβολικός.
1: Δεν είμαι καθόλου. Καλά, λέω αυτά που θέλω να πω. Τι να πει υπερβολικός. Αυτή είναι η γνώμη μου για σένα και την είπα δημοσίως. Τελεία. Προχωρούμε. Ορίστε, τι είπες.
9: Φτωχό το μάτς χθες.
1: Φτωχό το μάτς, ναι, φτωχό. Ναι. Δεν μου άρεσε. Ναι. Πού είσαι και μπαίνουν διάφορες φωνές μέσα. Πού είσαι τώρα, σε ποιο σημείο της Ελλάδος.
9: Στο Κολωνάκι είμαι.
1: Α, στο Κολωνάκι είσαι, αλλά διάφοροι εκεί στον Τακάπο, πες τους να ησυχάσουν.
9: Δεν είμαι Τακάπο, δεν είμαι Τακάπο.
1: Α, δεν είσαι Τακάπο.
9: Για πες μου λοιπόν.
1: Εσύ θέλω να μου πεις. Οδύσσια.
9: Θέλουμε την ταινία.
1: Ναι, θέλουμε τη γνώμη σου για την ταινία.
9: IMAX. IMAX. Όχι οπουδήποτε.
1: Μάλιστα.
9: Έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, γιατί εξήγησε το, για ποιο λόγο. Ναι.
9: Γιατί είναι γυρισμένοι με μηχανές IMAX. Τεράστιες μηχανές. Ο Νόλαν επινόησε ένα κουτί ξύλινο για να μην ακούει το θόρυβο στην ώρα της λειτουργίας του. Πολύ δύσκολο να τις σηκώσεις. Είναι μια νέα τεχνολογία. Εντυπωσιακή. Ο θεατής αισθάνεται ότι είναι μέσα στο γεγονός, στην μπλοκή, στη δράση κλπ. Τώρα, τι είναι η ταινία έτσι. Είναι, τα έχω όλα, τα χάνω όλα και τα ξανακερδίζω όλα. είναι η πορεία του Οδυσσέα στην περιπλάνηση, στην περιπέτεια, στο πιάτσικο, στην αυτογνωσία, στην τιμωρία. Το τιμωρούν οι θεοί για αυτό που έκανε στην Τρία. Το λέω ο ίδιος. Έχω παραβεί τους νόμους των θεών. Είδε με τα μάτια του να σφάζουν την ιέρεια της Αθηνάς και από τις ενοχές του την έχει δίπλα του συνέχεια. Την υποδίεται η Ζεντάγια, εξαιρετική. Εκείνη του λέει στο τέλος ότι τώρα θα ανέβει. Τα έχει χάσει όλα, Φωσέ. Όλα. Θα ανέβει σε μια σχεδία και εκείνη θα σε πάει. Και πραγματικά ανεβαίνει στη σχεδία, ανάστελε. Και καταλήγει στην Ήθακα. Η Ήθακα, η Ιθάκη δηλαδή, είναι το μέρος που του χρόνου θα πλημμυρίσει από ξένους. Δηλαδή τέτοια διαφήμιση στην Ελλάδα δεν ήξερε να γίνει ποτέ, Άρη. Ποτέ. Τρεις ώρες διαφήμιση η Ελλάδα. Ο πολιτισμός της είναι όλα μέσα. Η Κλειτεμίστρα, ο Αίγιστος, η Φυγένεια, όλα μέσα είναι. Η κατάσταση της Τρίας.
1: Όλη η βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όλη η βάση.
9: Όλοι.
1: Όλο το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε αυτή την ταινία. Εμείς βέβαια τώρα ασχοληθήκαμε. Να μην μιζεριάζουμε για το αν είναι η Ελένη μαύρη. Φαντάζομαι.
9: Ναι, είναι μαύρη, ενώ ο Όμηρος λέει ότι τα μπράτσα της είναι λευκά. Είναι μαύρη, αλλά δεν είναι ωραία. Την έχει χαράξει ο Μενέλαος. Και εμφανίζεται πολύ λίγο η Ελένη. Ο Αχιλλέας δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται στο, δεν υπάρχει στο. Κατεβαίνει στην κόλαση, ενώ δεν γίνεται αυτό στον Όμηρο. Λέει ο ίδιος, θα κατέβω στην κόλαση και θα ξαναγυρίσω. Και πράγματι κατεβαίνει και ξαναγυρίζει. Περνάει 7 χρόνια με την Καλυψό, την υποδίεται η Σαρλίς Θέρον. Πάχαμε ότι ταλαιπωρήθηκε με σλωτούς, ψέματα. Το άρεσε εκεί πέρα που έμεινε με την Σαρλίς. Αλίμονο, 7 χρόνια, ε.
1: Ναι. Όχι, αλίμονο, να έλεγε, δεν του άρεσε κιόλας, αλίμονο.
9: Αλίμονο, ναι. Του λέει, περνάμε καλά εδώ πέρα, γιατί φεύγεις. Η Αθηνά τον κάνει γέρο. Ο Ματ Ντέιμον είναι καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Και δόλιος όπως είναι, με δολιότητα τα κάνει όλα, ε. Και την Τρία την κατακτά. Με τον δούλιο ύπο, δολιότητα, και γυρίζει πίσω ως γέρος, με κουκούλα, και τον πολύθυμο το σκοτώνει πάλι με δολιότητα. Δεν υπάρχει στην ταινία η σκηνή με τους πολλούς κύκλοπες που τον ρωτάνε το γύρω. Ποιος σε χτύπησε, και έλεγε αυτός ο κανένας. Γιατί όταν τον ρώτησε ποιος είσαι, λέει ο κανένας. Δόλιος σε όλα του. Και δόλιος βέβαια είναι και στην επιστροφή του, έτσι. Όταν επιστρέφει πίσω μόνο. Το σκυλί μόνο τον αναγνωρίζει, Άργος, ο Λευκός δηλαδή. Μόνο αυτός τον αναγνωρίζει. Και δεν, ο Όμηρος αναφέρει, λέει, ότι 4 είναι εκείνοι που καθαρίσανε τους 108 μνηστήρες. Εδώ είναι μόνος του αυτός. Τα λάζιον όλα εδώ. Του λέει σε όλους, εγώ θα είμαι μόνος μου. Και κλείνει τις πόρτες η Πινελόπη, η Άν Χάθαουέι, κλείνει τις πόρτες όλες και γίνει το μακελιό. Γιατί όταν η Πινελόπη λέει θα με παντευτεί αυτός που θα φτιάξει το τόξο που θα λυγίσει την τη ΒΕΚ, πώς είναι τον άλλον αυτό, ναι, στο τόξο και θα περάσει το βέλος μέσα από 12 σφυριά, αυτός θα με παντευτεί. Δεν το καταφέρνει κανένα και λέει αυτός εγώ μπορώ. Εσύ του λέει ποιος είσαι, είσαι ζητιάνος, εγώ λέει μπορώ. Και πράγματι το κάνει. Και μόλις το κάνει λέει ο Αντίνος, τον υποδίεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Ο Οδυσσέας είναι. Και από εκεί πέρα αρχίζει. Είναι, η ιστορία αυτή μέσα στο παλάτι είναι μια μικρογραφία της κατάκτησης της Τρίας. Φοβερή ταινία, συγκλονιστική, ταινιάρα, με τα όλα της. Έχει κόψει ήδη 200 εκατομμύρια εισιτήρια. 200 εκατομμύρια δολάρια εισπράξει σε τρεις μέρες. Ναι, θα πάει και μεγάλο νούμερο. Και θα είναι η δυνία της χρονιάς.
1: Ναι, αλλά τώρα η επίδραση της στην Ελλάδα, εγώ θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα που έχουμε μια δυνότητα να μιζεριάζουμε με οτιδήποτε. Ναι.
9: Την άτη μιζέρια, εννοείς.
1: Ορίστε. Όχι, ας την Ελλάδα. Ναι, λέω. Εγώ θέλω να προσπαθώ να φύγω από την Ελλάδα της μιζέριας και να δω την πατρίδα μας. Ο αντίκτυπος θα είναι φοβερός, έτσι. Δηλαδή, το είπες και θέλω να το ξαναπείς πάλι.
9: Είναι φοβερός, βέβαια. Μεγάλη διαφήμιση, τρομερή διαφήμιση. Σκέψου, μια ταινία που θα ασκήσει εισιτήρια μιλάει για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Συνέχεια, 3 ώρες, 3:10. Πού φαντάζεσαι αυτό, ποια ταινία το κάνει αυτό, καμία. Καμία άλλη ταινία. Αυτό ήταν. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Ιθάκης πρέπει να του στήσει άγαλμα τον όλα. Είναι μια αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού. του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και ο Οδυσσέας, να σου πω κάτι άλλο, Άρη. Ο Οδυσσέας είναι η επιτομή του Έλληνα. Όχι του Νεοέλληνα, του Έλληνα. Που είναι ευρηματικό, είναι δόλιο και επιβιώνει πάντα. Επιβιώνει πάντα ο ελληνικό λαό, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά.
9: Αυτό είναι ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας δηλαδή είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Δεν έχω ξαναδεί τόσο καλή ταινία σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό μας. Ναι.
1: Μας έπιασε ο Νόλαν, δηλαδή πήρε με αφορμή την Οδύσσια και μας...
9: Μας υπενθύμιζε ποιοι είμαστε. Τι είναι η Ελλάδα, αυτό μας υπενθυμίζει. Μας υπενθυμίζει δηλαδή το παρελθόν μας. Τι είμαστε, ποια είναι η καταγωγή μας. Εάν έχουμε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Κάποια σχέση έχουμε. Να σου πω τι άλλο. Η γυναίκα, το πρόσωπο της γυναίκας, έχει πολλά πρόσωπα η γυναίκα στην ταινία. Δηλαδή και η Κεμίστρα είναι που διοικείται με τον Αίγιστο και δολοφονούν τον Αγαμέμνονα. Η πορεία του Αγαμέμνονα είναι διαφορετική από την πορεία του Οδυσσέα. Ο Αγαμέμνονα φτάνει γρήγορα στο παλάτι του. Εκεί όμως τον περιμένει ο θάνατος. Αντίθετα, ο Οδυσσέας που τιμωρείται από τους θεούς, περιπλανιέται 10 χρόνια, αλλά τελικά επιβιώνει. Θέλει να επιβιώνει, κερδίζει. Πάντα νικητής αυτός. Χάνει. Γι' αυτό σου λέω από την αρχή το είπα αυτό. Είναι, τα έχει όλα, όλα τα έχει. 10 πλοία νομίζω ξεκινάει η ταινία. 10 ή 8, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τα χάνει όλα.
9: Τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει όλα. Φοβερή πορεία, έτσι.
1: Ναι.
9: Έχει όλα, τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει όλα. Ναι. Και λέει τη φοβερή φράση που λέει θα γυρίσει γιατί, να εκδικηθείς. Όχι, λέει, για να τα πάρω όλα. Γυρίζω για να τα πάρω όλα. Αυτό να ξέρουν οι Έλληνες. Οι οποίοι έχουν προσωπική ευθύνη, και να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, οι Άρη.
1: Βεβαίως, να μιλήσουμε.
9: Έχουν μια προσωπική ευθύνη όλοι. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να σε σώσει παρά μόνο εαυτός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πηγαίνουν σε Κυκλάδες και πληρώνουν τόσα λεφτά? Να πάνε στην Πελοπόννησο. Εάν κάνανε μποϊκοτάζ σε εταιρείες αυτές, θα σου λέγα που θα πάει το στήριο. Δεν πάνε όμως, πάνε στις Κυκλάδες. Πήγαινε Πελοπόννησο. Η Ελλάδα είναι γεμάτη με φοβερές παραλίες. Δεν πάνε όμως, πάνε στις Κυκλάδες. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Και σε μία. Πρόσεξε. Όχι μόνο επιλογή, η επιμονή της επιλογής στις Κυκλάδες, αλλά και στην ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή, αν σπάγαμε την περίοδο ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως, δεν το ξέρω, αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ.
9: Το αυτοκίνητο, δεν το έχει ανάγκη το αυτοκίνητο. Μην το παίρνει το αυτοκίνητο. Πήγαινε με τα πόδια, πήγαινε με το μετρό. Δεν πάνε. Εάν δεν πάρουν βενζίνη για 2 εβδομάδες, θα σου πω που θα πέσει το λίτρο της βενζίνης. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια προσωπική ευθύνη να καταλάβουν. Ο Έλληνας τα περιμένει όλα από το Θεό, από πάνω. Από το Μητσοτάκη, από τον οποιοδήποτε. Δεν θα σε σώσει κανένας. Παρά μόνο εαυτός σου, αν δεν κάνεις κάτι. Πρέπει να κάνεις κάτι. Έλεος. Να αντιδράσει λίγο. Δεν αντιδρά. Περιμένει τις εκλογές. Πριν και τις εκλογές. Κάνε κάτι κι εσύ. Μην αγοράζεις αυτό το προϊόν για 10 μέρες. Να σου πω που θα γκρεμιστεί το προϊόν αυτό. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Στην αξία της συμπεριφοράς δεν νιώθω ότι πιστεύω.
9: Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμούς. Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμούς οργανωμένους με τεχνολογία ώστε να καταρρακίσουν μεσάζοντες. Κάνουν συνεταιρισμούς. Όπου υπάρχουν συνεταιρισμοί, οι Άρη πάνε πολύ καλά.
1: Μα έχω παρουσιάσει.
9: Τα καλάβητα, όπως τα καλάβητα λόγω.
1: Στην κρίση και την αγροτική, Δημήτρη, παρουσίασα.
9: Περίμενα, σου πω κάτι. Ναι. Είχα παρουσιάσει εγώ έναν αγρότη από την Ημαρτία.
1: Μπράβο.
9: Που ήρθε στην συνέντευξη με κουστούμι Αρμάνι και παπούτσια από όλου μέθη, κάτι τέτοιο.
1: Πώς τον λέμε.
9: Και μου λέει, διακουσίσαι το όνομα του, 200.000 μη έχω το χρόνο.
1: Ναι.
9: Ακούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Με τα χτινίδια τα οποία τα.
1: Τον ίδιο συνεταιρισμό έχουμε παρουσιάσει και εγώ 3 φορές.
9: Λοιπόν,
1: τον ίδιο. Τον ίδιο λέω.
9: Δεν κάνω συνεταιρισμό. Αν πας στη Βενετία, όλα τα πλεούμενα είναι συνεταιρισμού. Κοπερατίβα, όλα. Ναι. Όλα.
1: Ναι.
9: Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Θα διώξουν μέσα. Μα οι μεσάζοντες θα ανεβάζουν τις τιμές. Όταν περνάνε 5 χέρια, καθένας από αυτούς να βγάλει λεφτά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
9: Ενώ αν πάει το χωράφι στο ράφι που λένε, ναι, χωρίς μεσάζοντες, θα σου πω τι θα γίνει μετά, πώς θα αλλάξουν όλα. Είναι... Αγοράζει το καρπούζι από την Αμαλία.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα, χαλαρά,
11: σπάσει ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
17: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
20: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
21: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
20: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
21: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
21: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
20: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
21: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
23: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
24: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
25: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
26: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictiodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
5: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Αναβάθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ και ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι. 2 νεκροί και 1 σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένα ακόμη άτομο 60 ετών τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των νέων εκατέρωθεν πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 90,9 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 3,22%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,7% στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κύριος Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3% υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Τόνισε ότι η λύση δεν είναι να μειώσει τη ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά, αίροντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ένα σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό μιας 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
29: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
28: Στην αθλητική επικαιρότητα, παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε χθες την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της ΣΥΦΑ παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, ωστόσο η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open. Πρωταθλήτρια στο Eurobasket κάτω των 20 αναδείχθηκε η Σλοβενία επικρατώντας 84-65 τη Σερβία στον τελικό που διεξήχθη στη Λουμπλιάνα. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 5η θέση μετά την νίκη της με 73-56 απέναντι στην Τουρκία.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ο Παύλος είναι σε διακοπές, οπότε θα κυλήσει η εβδομάδα με μένα. Αγαπητοί μου κύριοι και κυρίες και αγαπητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεπώς ξεκινούμε.

Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά που πήρε τίτλο μετά από πολύ καιρό. Μακάρι να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στο άθλημα, αλλά κυρίως την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί να τα καταφέρει και την αυτοοργάνωσή του. Εδώ τα πράγματα αφορούν τον ίδιο, τον εαυτό του, στις σχέσεις του με τους γονείς του, είναι τόσο ευδιάκριτο το θέμα, με τον πατέρα του, με τη μαμά του κτλ. Το αφήνω στην άκρη γιατί τα προσωπικά δεν μπορώ να επισέρθω, δεν είναι δουλειά μου. Να συγχαρώ επίσης τη Μαρία Σάκαρη, μπορεί να μην τα κατάφερε στον τελικό, αλλά έφτασε μέχρι το τελικό σε αυτήν την αθηναϊκή διοργάνωση του τέννις. Επιτέλους να μπει και η Αθήνα, να μπει και η Ελλάδα εν πάση τόσο σε μια διεθνή οργάνωση, ενώ σε ένα περιβάλλον διεθνών αγώνων, σε ένα τουρνουά αγώνων τέννις. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο έτσι, τραγούδι που μας βάζει στο τρίτο μέρος της συνάντησής μας, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τη δεύτερη παράγραφο, το δεύτερο κομμάτι να το πω έτσι, από το άρθρο του Μέτρ Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει και μια συγγνώμη από το κοινό για την δεύτερη ματιά του, τις σκέψεις του για την Οδύσσια.

0: Ωραίο τραγούδι, σε ξυπνάει. Με κίνδυνο να διαψεύσω τον εαυτό μου, γράφει ο Μέτρ, που κατέκρινα ως απόπειρα εξημέρωσης από την πολιτική ορθότητα τη μαύρη του Ελένη, εν τέλει σκέφτομαι ότι έχει ενδιαφέρον ότι ο Όμηρος και η Οδύσσια του γίνονται ταινία που απευθύνεται στο μεγάλο κοινό. Δεν έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν θα τη δω. Προτείνω να τη δεις, αγαπητέ μου Τάκη. Οπότε μπορώ ακόμη και σήμερα να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Όμως δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι ένα κλασικό έργο της ελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας, ένας πυλώνας του πολιτισμού μας, προκαλεί ακόμη το ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ζουμί. Αυτό είναι απόλυτη ιστορία της Οδύσσιας. Συνεχίζω λίγο την συζήτηση που είχα νωρίτερα στις παραδέκα με τον Δημήτρη Δανίκα. Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να τρέξετε, για όσους και όσες δεν ακούσατε, να τρέξετε στον Δημήτρη Δανίκα στην συζήτησή μας από τις παρατέταρτο και μετά. Συνεχίζω όμως με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο στο δεύτερο κομμάτι του άρθρου. Μια ταινία που έρχεται να μας υπενθυμίσει τη δύστυχη μοίρα του κλασικού πολιτισμού στον σύγχρονο κόσμο. Όταν μαθαίνεις ότι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής αποκλείεται ο Όμηρος επειδή παραβαίνει τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας. Όταν διαπιστώνεις πως ο κλασικός κόσμος δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο της γενικής παιδείας. Όταν ο δυτικός πολιτισμός τον αντιμετωπίζει ως βάρος που δεν ξέρει πώς να το βολέψει στον πολυπολιτισμικό μας κόσμο, δεν μπορείς παρά να αντιμετωπίσεις με ανακούφιση την απόπειρα του Νόλαν. Αυτά τα μεγάλα έργα που τα αντιμετωπίζουμε πλέον μόνο ως αντικείμενα επιστημονικής ερεύνης, για δες πως ήταν κάποτε οι άνθρωποι και τι σκέπτονταν, συσσαγωγικά όλο αυτό, επιβίωσαν μέσα στους αιώνες επειδή οργάνωναν τη συλλογική ευαισθησία. Σήμερα οι περισσότεροι, συνεχίζει ο Θεοδωρόπουλος, ακόμη και όσοι τα διδάσκουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, πιστεύουν πως ο πόλεμος έχει χαθεί και δίνουν μάχες οπισθοφυλακής ελπίζοντας την επιβίωσή τους. Δεν έχουν άδικο. Όμως απόπειρες σαν αυτή του Νόλαν αποδεικνύουν ότι οι ληστριγόνες και οι κύκλοπες εξακολουθούν να στοιχιώνουν τη φαντασία μας και ότι η περιέργεια του Οδυσσέα που τον παγίδευσε στις περιπλανήσεις του γονιμοποίησε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Όσο για τη μαύρη Ελένη, ας την αποδώσουμε στον υπερβάλλοντα ζήλο του Νόλαν, διότι όπως είναι σίγουρο ότι δεν υπήρξαν κύκλοπες, άλλο τόσο είναι πως η σπαρτιά της Ελένη ανήκει στη λευκή φυλή. Είναι όμως τόσο το εύρος της ταινίας που πιάνει όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα πει παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση γιατί είναι ο αμερικανικός κινηματογράφος παγκοσμιοποιημένος, γιατί ένα προϊόν θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Τι θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη? Η ταινιάρα του Νόλαν. Ποιο είναι το θέμα της ταινιάρας του Νόλαν? Η Οδύσσια. Ποια είναι η Οδύσσια? Ο Όμηρος. Τι είναι ο Όμηρος? Ο Όμηρος είναι η κολόνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θα μπορούσα να πω ο Όμηρος είναι αυτός που μας σώζει. Για να παραφράσω λίγο αυτό που έχει πει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, με τον οποίο ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα, 8 με 9 αν θέλετε να ακούσετε, για να είμαι ακριβής, 8 και κάτι με 9 και 3. 9 και 3 πήγε η ώρα, όταν παρέδωσα για το διάλειμμα, η συνέντευξή μας με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Όταν τελειώνει το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των κυριών, ρωτούν τον τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά, όταν τελείωσε η συνέντευξή τους, λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη που έδωσε στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά, και ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας στρέφει το βλέμμα του στον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας μας έσωσε τότε από το να μας πετάξουν από την Ευρώπη, κάτι ηλίθιοι στον τόπο, κάτι... Όχι, λάθος. Κάτι απατεώνες που υποδίονταν τους πολιτικούς. Δεν θέλω να βάλω το πολιτικός απατεών για να το κάνω πιο γλυκό το απατεών. Όχι. Κάτι απατεώνες που σας κορόιδεψαν και σπεύσατε ευκόλως να δεχτείτε το ότι σας κοροϊδεύουν και σας περνούνε για γίδια. Να με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο έτσι επιθετικός στους χαρακτηρισμούς, αλλά η ζωή με κάνει έτσι. Λοιπόν, και η ηλικία μου να σας πω την αίτια, όσο μεγαλώνει κανείς τόσο πιο ελεύθερος νιώθει να μιλάει. Καταλάβατε, και επειδή δεν θέλω να ακολουθώ την χαλβαδέ δημοσιογραφία, προτιμώ μια δημοσιογραφία που έτσι να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, κάτι απατεώνες λοιπόν που υποδίθηκαν τους πολιτικούς σας είπαν, είπαν και σπεύσατε να πείτε να βγούμε από την Ευρώπη και διάφορες δεν μην πω τι. Λοιπόν, αυτός ο Παρθενώνας μας έσωσε και αυτός μάλλον μας σώζει παρά το γεγονός ότι όπως θα έγραφε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε την Οδύσσια του Νόλαν, την Οδύσσια τη γυρίζει ο Νόλαν και αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή εμείς καρπούμεθα αυτόν τον πολιτισμό και μας κρατάει ορθίους, αλλά άλλος παίρνει την υπεραξία αυτού του πολιτισμού. Το είπε ο Δανίκας προηγουμένως. Σε τρεις πρώτες μέρες προβολής η ταινία έκανε 200 εκατομμύρια δολάρια. Αν γίνεται κατανοητό έτσι, και προφανώς θα περάσει τα δις αυτή η ταινία. Και αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, τώρα προτού περάσω στον Ζαχαρία Ζούπη, που είναι ο πρώτος που είναι ο προσκεκλημένος μας για αυτήν την ώρα, κάνει προσπάθεια στο Πασόκ. Και λέει έχουμε πρόγραμμα. Μάλιστα, μετά από 2 χρόνια περιπλανήσεων το ΠΑΣΟΚ, λαθασμένης πολιτικής πέρα για πέρα, πολιτικής πρακτικής, ανακάλυψαν ότι έχουν πρόγραμμα. Μάλιστα, δίνω το λόγο στην κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί πάνω στην κυρία Διαμαντοπούλου θα οικοδομήσω ένα μικρό σχόλιο.
1: Την τελευταία εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ μίλησε με τους μικρομεσαίους, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Μίλησε με τους συνταξιούχους. Χθες έκανε το πρόγραμμα της παιδείας. Που εάν είχαμε κάνει αυτά που λέγαμε για την παιδεία τότε, δεν μιλούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα, γιατί θα ήταν αλλιώς τα δημόσια. Βάλαμε θέμα για την Άξο, για το λιμάνι, το οποίο πάνε να καταργήσουν στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το λιμενικό ταμείο. Κάνουμε μια προσπάθεια για τους μελισσοκόμους και το μέλι. Μιλάω για τις τελευταίες μέρες, έτσι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Μιλήσαμε για όλα τα αθλητικά κέντρα και ο τομέας μας αναφέρθηκε στα προβλήματα του ελέγχου τους. Είδαμε τους εξαγωγείς. Πήγανε οι άνθρωποι και είδαν το ελεκτικό συνέδριο σήμερα, γιατί μιλάμε για τη συνταγματική αλλαγή. Και μπορώ να σας πω άλλα 10 πράγματα. Δεν θα πετάξουμε λοιπόν καμιά μεγάλη ζαριά, ούτε θα βγάλουμε κανένα λαγό. Αυτό που κάνουμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο έντονα και όλο μες στο καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να έρθει ο Σεπτέμβρης, είναι να βρεθούμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και στην κάθε ομάδα, γιατί πίσω από αυτά που σας είπα είναι άνθρωποι.
0: 2 παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η υποδέστερη, η άλλη είναι η κεντρική. Αρχίζω με την υποδέστερη. Πεθαίνω, λιώνω όταν η κυρία Διαμαντοπούλου μου εμφανίζεται σοσιαλίστρια, ότι αν είχαν κάνει τέτοιο πρόγραμμα και είχαν αναβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια, δεν θα χρειαζόμασταν αυτά τα μη κρατικά. Πεθαίνω, λιώνω όταν γίνεται αυτό το σέρβις του λαϊκισμού. Αν την είχα εδώ απέναντί μου, θα έλεγα κυρία Διαμαντοπούλου, όχι κι εσείς. Το καταλαβαίνω, όλοι οι υπόλοιποι πουλήστε λαϊκισμό, πουλήστε εμπόρευμα, αλλά όχι κι εσείς. Δηλαδή νιώθω, ρε παιδί μου, ένας δεν υπάρχει. Ένας που να είναι κανονικός. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Έχει φτιάξει μια σειρά προγραμμάτων, έχει πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, ξέρει κανείς? Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν θα υποδηθώ εδώ τώρα τον αυτόν ότι θα καθίσω να διαβάσω όλα τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ. Να με συγχωρείτε. Μάλλον δεν θα το κάνω. Αν πούμε την αλήθεια, δεν θα το κάνετε κι εσείς. Θέλετε όμως να ξέρετε, και εγώ θέλω να ξέρω τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τους μικρομεσαίους, παιδί μου? Μία πρόταση. 2 το πολύ. 2 το πολύ. Τι λέει για την δημόσια εκπαίδευση, για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν τόσα εργαλεία σήμερα. Βρίθουμε εργαλείων. Θες TikTok, θέλεις Insta, θέλεις X, θέλεις Facebook. Χάθηκε ο κόσμος, κυρία Διαμαντοπούλου, όλοι μαζί να αναθέσετε εκεί σε 3-5 παιδιά νέους που έχετε εθελοντές ή επαγγελματίες, πάρτε επαγγελματίες να σας κάνουν κάρτες, να σας κάνουν να οπτικοποιήσουν με έναν τρόπο τις προτάσεις, να ξέρουμε το ΠΑΣΟΚ για την ανώτατη εκπαίδευση λέει. Μία πρόταση, όχι 10, γιατί δεν θα κατατιστημάται κανείς. Δηλαδή σας βλέπω παλεύετε να πείτε έχουμε προτάσεις. Ποιες είναι αυτές τις προτάσεις? Δηλαδή τι λέτε, τι λέει το ΠΑΣΟΚ σήμερα? Έχουμε προτάσεις. Okay. Ζαχαρία Ζούπης, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έγραψες προχθές την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, τα αποτελέσματα της έρευνάς σου για το Λίμπερα, έτσι?
2: Ναι.
0: Και το δεξιά. Πιο εμβριθής ανάλυση της κεντροδεξιάς δεν έχει υπάρξει ως τώρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ μου φίλε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Μία περίληψη δημοσιεύεται σήμερα, αλλά να πω εκεί στον εκδότη Θανάση Μαυρίδη να ξαναβάλει με έναν τρόπο κάπου το άρθρο σου αυτό, γιατί το ψάχνα και το βρήκα. Στο πορτφόλιό σου δεν είναι. Κοίταξε.
2: Ναι,
0: το λίγο.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, δεν είναι και πρέπει.
2: Η πλήρη ανάλυση.
0: Η πλήρης ανάλυση δεν είναι. Δεν είναι. Σήμερα έχεις μια περίληψη της πλήρους αναλύσεως, ναι, αλλά ναι. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία δουλειά που πρέπει να διαβαστεί για όσους ενδιαφέρονται για την κεντροδεξιά. Έτσι, για όσους δεν λέω. Πόσοι είμαστε, όσοι είμαστε. Λοιπόν. Ορίστε λοιπόν, σε ακούμε τώρα. Γι' αυτό σε κάλεσα. Για να μιλήσουμε επί της ερεύνης αυτής. Ορίστε.
2: Καταρχάς η έρευνα εδραιώνει ας πούμε και πάλι την άποψη ότι είναι γνωστή ότι η κεντροδεξιά συνεχίζει να έχει μια πολιτική κυριαρχία. Έχει τα προβλήματά της, έχει τα λαβώματά της, έχει μια πολιτική κυριαρχία.
0: Πώς το είπες, όχι λαδώματα, λαβώματα, έτσι.
2: Λαβώματα, ναι, της πληγίας.
0: Αστεία.
2: Ζούμε και σε περίεργες.
0: Αστεία, όχι, γι' αυτό σου λέει, ακούστηκε κάπως, θέλω να το διευκρινίσω. Είναι μικρή διαφορά μεταξύ του Β και του Δ, αλλά εσύ είπες λαβώματα ή χρησιμοποίησες το Β, εντάξει.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά η κυριαρχία αυτή αρχίζει και εδραιώνεται από όσα ζήσαμε την τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα αν δεν δούμε τι προηγήθηκε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Και
0: δύο παραγράφους σου χρησιμοποίησα στη συζήτηση που είχα σήμερα το πρωί στις 8 και κάτι με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Δύο από τις προτάσεις, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεις. Για πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν,
0: αλλά υπάρχει και έλα στην αντίφαση. Ναι, λέμε ότι και το δεξιά είναι ένα πράγμα συγκροτημένο που έχουμε μπροστά μας, αλλά πώς το λένε, αλλά ποιο είναι η αντίφαση εκεί, ποιο είναι το ζόρι της και το δεξιάς.
2: Ωστόσο, αυτή δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ως ότι θα ισχύει στο έπακρον αν δει τους κινδύνους τους οποίους έχει μπροστά. Καταρχάς, σε μεγάλο βαθμό αυτή οφείλεται η κυριαρχία στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και στο ότι φαίνεται ακόμα να είναι η μόνη δύναμη που συμφωνεί, διαφωνεί. Κάποιος έχει ένα σχέδιο για το μέλλον. Αυτά φαίνεται μαζί με τη σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα ότι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι έχουν επιδράσει στην εικόνα αυτή. Και πρόσεξα, ενώ το 25% σήμερα είναι ικανοποιημένο αυτή την κυριαρχία, σαν αποτέλεσμα διαφόρων προβλημάτων που θα αναφέρουμε, το 46% της κοινή γνώμης πιστεύει ότι η κεντροδεξιά σίγουρα ή μάλλον θα συνεχίσει να γίνει.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Nova 931.
8: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Όρους. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους πανηγυρισμούς που έγιναν στην Ισπανία, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο αυτού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Η ήττα της Αργεντινής σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια όταν το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο αυτού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Η ήττα της Αργεντινής σημαδεύτηκε από σοβαρά

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δύο παρατηρήσεις πρωτού συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Ζαχαρία Ζούπη. Πρώτα απ' όλα αδίκησα το liberal.gr, αδίκησα το site διότι εγώ φταίω. Κακώς δεν το είδα. Στο site, αγαπητέ Ζαχαρία, έχουν ολόκληρο αφιέρωμα για την κεντροδεξιά. Λοιπόν, και εκεί δημοσιεύονται
1: όλα τα κείμενα.
0: Ο, φταίω, δεν το είδα εγώ. Ναι, ναι, και είναι εκεί και η έρευνά σου και όλοι όσοι έχουν αρθογραφήσει.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα άρθρα.
0: Και άρθρα για την κεντροδεξιά, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε ανάμεσα στα άρθρα και στους προλόγους των άρθρων και στο σκέλος πολιτικής είναι το άρθρο σου. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τις αντιφάσεις. Μια αντίφαση λοιπόν είναι ότι ενώ οι μισοί περίπου πολίτες θεωρούν ότι η κεντροδεξιά θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια, ο ένας στους τέσσερις αξιολογεί θετικά τη σημερινή της κυριαρχία. Και αυτό συνδέεται με συγκεκριμένα προβλήματα που φθείρουν κατά κάποιο τρόπο την κυριαρχία της. Είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής κυρίως. Έχει ανέβει η διαφθορά στις επιλογές και το ότι εάν εμφανιστεί ισχυρή αντιπολίτευση βέβαια στο μέλλον, όπου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η δεύτερη αντίφαση είναι ότι η βασική απειλή μέχρι και τώρα που μιλάμε και μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, και ενώ περιμένουμε και πιθανά από ό,τι φαίνεται και ένα τρίτο, δεν προέρχονται τόσο από το πολιτικό πεδίο. Δηλαδή δεν φαίνεται οι ίδιοι πολίτες να θεωρούν ως βασικό κίνδυνο για αυτή την κυριαρχία τόσο την ενίσχυση της αντιπολίτευσης όσο τα προβλήματα που ανέφερα. Ακρίβεια, εισοδήματα, διαφάνεια και βέβαια τη φθορά που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση η οποία είναι 7-8 χρόνια, τα φαινόμενα κόπωσης ή και μειωμένων αντανακλαστικών. Το τρίτο σημείο το οποίο έχει μία αντίφαση. Αυτή η κυριαρχία εδραιώθηκε μετά το 2015 σταδιακά, εξέφρασε τη σταθερότητα, η οποία είναι και το ισχυρό της σημείο, μία σιγουριά ότι κάπου πάει η χώρα. Ωστόσο, ας μην ξεχνιόμαστε, οι πολίτες κρίνουν με βάση το παρόν και τις προσδοκίες για το
0: μέλλον.
1: Για το μέλλον.
0: Εννοείται.
1: Και θα έλεγα ότι ένα ισχυρό ζητούμενο, πέρα δηλαδή μαζί με τον απολογισμό που γίνεται όλο αυτό το διάστημα και φαντάζομαι θα γίνεται, αυτό που χρειάζεται είναι το αφήγημα, οι πέντε δεσμεύσεις να το πούμε απλά, ότι εάν τρίτη η θητεία, τι θα αλλάξω στην Ελλάδα. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Όπως το περιμένουν και αυτά άλλα κόμματα, αλλά δεν το βρίσκουν, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν έχει θεμελιωθεί μια εναλλακτική πρόταση σοβαρή διακυβέρνηση μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό συνδέεται και με την επαφή και με την εκπροσώπηση των νέων ηλικιών. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή από το έβλεπα τις εκλογές στα exit poll του 23, από αυτά που πήρε η Νέα Δημοκρατία τα ποσοστά στις ηλικίες 17, 24, 25, 34, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις βρίσκουμε περίπου τα μισά ποσοστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί η φθορά από τις άλλες
0: ηλικίες. Τι ζητούν οι άνθρωποι, τώρα πάμε στο τι ζητούν και κυρίως η έμφαση στους νέους. Μισό λεπτό, εδώ το έχεις γράψει έτσι με μαύρα γράμματα που λέμε με τα bold. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λες, παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Γιατί ακούω διάφορους τώρα που μιξοκλαίνε τι θα γίνει με τους δεξιούς και την πατριωτική δεξιά και διάφορα τέτοια. Παραμύθια τώρα, δεν απασχολούν κανέναν όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λες εσύ, αντίθετα προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων κόμμα, κοινωνικής ευθύνης κόμμα, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Ναι, και μάλιστα οι νέοι, με έναν πραγματισμό που τους διακατέχει. Γιατί θα είναι λάθος αντίληψη να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή τους, για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτά τα προκρίνουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή απομακρύνονται από ιδεολογικές διαφορές. Σκέψου ότι στους ανθρώπους μέχρι 35 ετών σχεδόν ένα 30% απαντά όταν τους ρωτάμε αυτοκαθορίζοντας.

0: είμαστε δεξιοί, αριστεροί, κεντροαριστεροί, τι τέλος πάντων. Μας απαντά, δεν νομίζουμε ότι έχουν και τόσο ρόλο αυτές οι ιδεολογικές διαφορές. Άρα ζητάνε αποτελέσματα για τη ζωή τους και σχέδιο για το μέλλον πάνω σε αυτό το μείγμα που ανέφερες και εσύ πριν.
1: Ναι. Άρα, αυτό που ζητάνε από τον Μητσοτάκη επί της ουσίας, εγώ βλέπω να πάμε να βγάλουμε μια, όπως έλεγα προηγουμένως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, στην οποία, επειδή μου γράφουν κάποιοι ότι την εκτιμούσες, μου λένε, ότι την έχεις περί πολλού. Μα την έχω περί πολλού, απαντώ σε έναν ακροατή εκεί που μου κάνει ειρωνία. Βεβαίως και την έχω. Και αυτό, επειδή ακριβώς της έχω ιδιαίτερη εκτίμηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δεν θέλω να πηγαίνει με τον εσμό των λαϊκιστών. Γι' αυτό και την ξεχωρίζω από όλο το υπόλοιπο πράγμα. Και όταν λέω λαϊκισμό, δεν εννοώ μόνο τον πασοκικό ή του Τσίπρα του λαϊκισμού, εννοείται και τον νεοδημοκρατικό λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι το ίδιο παντού. Λοιπόν, άρα, Ζαχαρία μου, αυτό που ζητάμε οι περισσότεροι, και να συνταχθώ και με τους νέους που η ζωή είναι μπροστά τους, τόλμησε, φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, Πρωθυπουργέ, άνοιξε την αγορά, μην την κλείνεις.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, μην την κλείνεις γιατί την έκλεισες, αλλά άνοιξε την, καλέ μου, άνοιξε την, δηλαδή, πώς να το πω, κι άλλοι, τι να πω, σε κάθε τομέα. Το έλεγε, τόσο καθαρά το είπε σήμερα ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Στουρνάρας, επί της ουσίας, όπως το έλεγε, ξανάκουγα πάλι σαν να είχα στο μυαλό μου, μου επανέφερε στο μυαλό αυτό που πρωτοείπε αυτός ο Τόμσεν, το θυμάσαι, τον Πόουλ Τόμσεν που ήρθε. Τι είπε? Ανοίξτε την αγορά να έρθουν και άλλοι να επενδύσουν. Βεβαίως.
0: Εν ολίγης, αν μου επιτρέπει.
1: Και κλείνω, Ζαχαρία μου, και βεβαίως ο σοβιετικού τύπου καπιταλισμός στην Ελλάδα των 5-10 επιχειρηματιών είπε: είναι δυνατόν, εμείς είμαστε εδώ. Παρακαλώ, ορίστε, δικό σου.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Θα έλεγα δηλαδή αυτό, θα το συνόψα και ιδιαίτερα για την απαιτητικότητα των νέων ανθρώπων. Δεν θέλω από το κράτος γενικά να με βοηθήσει. Θέλω να μου δημιουργήσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις να δημιουργήσω.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους φαίνεται αυτό. Και σε όλες τις ηλικίες παραγωγικές, αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.
1: Δεν θέλουν να γίνουν δημόσιοι πάλι τα παιδιά. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Θέλουν προϋποθέσεις. Μπράβο. Ακριβώς. Ανάπτυξη τελπά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά στις αξίες των ανθρώπων που επιλέγουν και το δεξιά, Ζαχαρία?
0: Κοίταξε, θα συνοψίσω.
1: Επειδή υπάρχει τώρα μια ιστορία ότι έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να προωθήσει το δεξιό χαρακτήρα και όλα αυτά. Δηλαδή, στον κόσμο που εσύ μετράς, που τους μετράς και ποιοτικά, αυτό εννοώ, ζορίζονται να δουν πόσο δηλαδή το δεξιόμετρο παίζει σημασία, έχει ρόλο ή όχι?
0: Πάρα πολύ λίγο, σε πολύ μικρή ζώνη.
1: Μάλιστα.
0: Της κοινωνίας. Σου λέει, εγώ θέλω βιωτικό επίπεδο, ευκαιρίες, μεταρρυθμίσεις, κράτος δικαίου, κοινωνική συνοχή και ατομική ελευθερία, ατομική ευθύνη, που ειδικά η λέξη ατομική ευθύνη, ξέρεις πολύ καλά από τα ρεπορτάζ σου σε κάθε θέμα, είναι σχεδόν ενοχοποιήσιμη στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, η ατομική ευθύνη, μην τολμήσεις και μιλήσεις για την ιερή αγελάδα του εργαζόμενου και την ιερή αγελάδα της ατομική ευθύνη. Δεν υπάρχει στον τόπο. Για όλα φταίει το κράτος. Εννοείται. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Αλίμονο.
0: Ενώ είναι στις 5 μαγικές λέξεις που αναδεικνύονται από την έρευνα. Σε αυτό που ζητάνε οι άλλοι. Σε επίπεδο αξιών. Και σε επίπεδο τι πρέπει να γίνει.
1: Να αναδειχθεί η ατομική ευθύνη, λοιπόν, αυτό λένε.
0: Ατομική ευθύνη, ατομική ελευθερία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δώσ' μου ευκαιρίες με μεταρρυθμίσεις. Με το πώς θα κάνεις τα πράγματα.
1: Άρα ο Μητσοτάκης.
0: Να δημιουργήσω.
1: Άρα ο Μητσοτάκης δεν κρίνεται αν είναι λίγο δεξιός, πολύ δεξιός, καθόλου δεξιός ή τι είδους δεξιός είναι. Ας πούμε, καθόλου. Ναι. Δεν μετράται η δεξίλα του, όσο η υποχρέωσή του, αν θέλει να πάει παρακάτω, να τολμήσει μεταρρυθμίσεις. Και να πει από τώρα. Ποιες θα κάνει όμως, δεν πρέπει να δεσμευτεί ή όχι?
0: Μα προφανώς το θέμα δεν είναι να κάνει έναν καλό απολογισμό. Το θέμα είναι...
1: Πες το έτσι, φίλε, γιατί εγώ αυτό ζητάω. Πες μας τι θα κάνεις για να σε ψηφίσουμε.
0: Ζητάς τρίτη θητεία. Ας πούμε ότι ήσουν και ο πιο τέλειος. Τι θα μας κάνεις, γιατί να σε ξαναψηφίσουμε.
1: Σωστά.
0: Τι θα φτιάξεις τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και αν θέλεις επικοινωνιακά, εδώ βλέπω και τη μεγαλύτερη δυσκολία μέχρι στιγμής από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Νομίζω για αυτή τη φάση τα είπες όλα. Νομίζω κλείνουμε για αυτή τη φάση. Δεν ξέρω, θα τα ξαναπούμε από τον Αύγουστο, πρώτο Θεός. Αλλά δεν ξέρω αν χρειαστεί μέσα στην εβδομάδα να επανέλθεις, αλλά τα έχεις πει όλα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο liberal.gr μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Υπάρχει στήλη που αφορά στον προβληματισμό, στο διάλογο που έχει ανοίξει το liberal.gr για το μέλλον της κεντροδεξιάς. Και εκεί σε περίοπτη θέση, έσφαλα εγώ προηγουμένως που δεν το είδα και είπα ότι δεν υπάρχει, θα διαβάσετε την εξαιρετική έρευνα με ποιοτικών δεδομένων, όχι ποσοτικών. Τα ποσοτικά είναι εντάξει, φωτογραφία της στιγμής που λέμε. Ποιοτικών δεδομένων της Opinion Poll για την κεντροδεξιά στην Ελλάδα. Μια εξαιρετική έρευνα, έτσι όπως την αποτυπώνει ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και το δεύτερο λάθος που έχω κάνει ως τώρα είναι ότι δεν είπα χρόνια πολλά Ηλία μου. Χρόνια πολλά Ηλία. Γερός, δυνατός, κάθε καλός. Τον Ηλία απευθύνομαι που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Να έχετε υγεία στη ζωή σας και να προχωρείτε. Ο Ηλίας Αντεπλής από εμάς εδώ χρόνια στην τεχνική διεύθυνση. Λοιπόν, διάλειμμα και έρχεται ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Αλλά από την Εθνική υπάρχει κάτι ακόμη. Η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και για τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Από το σόου του ημιχρόνου στο χθεσινό τελικό. Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, έγινε της κόλασης.

0: Λογικά έπρεπε να κατέβει και ο πρόεδρος να κάνει ένα χορευτικό, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ήταν χθες στο σόου. Δηλαδή θα θυμόμαστε αυτόν τον τελικό του 2026 από έναν θείο ο οποίος δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του να τη σηκώσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που κέρδισαν τον παγκόσμιο κύπελο. Και ένας άλλος κύριος, ένας άλλος, δύο θείοι σκοτώνονταν και ένας έσπροχνε τον άλλον να κατέβουν από την εξέδρα που ήταν πάνω οι άνθρωποι που κέρδισαν το κύπελο. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μα πόσο θίτσος! Τώρα είναι βέβαια μεγάλη ντροπή και κρίμα ολόκληρο κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που προσωπικώς τιμώ υπολείπτομαι και διάφορα τέτοια, να εκπροσωπούνται σε επίπεδο Προέδρου και ο πλανήτης από έναν θείο που δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του. Έλεος. Πόσο εγώ, ρε παιδί μου, άνθρωπος, έφευγαν όλοι να ήταν μόνος του και να κουνιόταν όπως η Λατινοπούλου να κάνανε σόου παρέα. Αντώνης Καρπετόπουλος, καλημέρα σας Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πρέπει να γράψει βιβλίο γι' αυτό, Αντώνη, για τον... μόνο για αυτή τη σκηνή εκεί πάνω με τους θήτους που σπόρχονται είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Φίλε, τι να σου πω.
1: Είναι αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι οι απονομές γενικά, Άρη μου, είναι ένα βιβλίο που μόλις στήσει, δηλαδή. Και δημιουργούν και ένα...
0: Έχουν τέτοια σπροξήματα, έχουν ξαναγίνει.
1: Όχι, αλλά σου θυμίζω ότι παραδείγματος χάρη ο Πούτιν τους είχε βάλει όλους να βρέχονται και είχε βάλει ένα δικό του που του κράταγε την ομπρέλα μόνο τον ίδιο στην απονομή του 18. Στην απονομή του 22 έπρεπε να ντυθεί σαουδάραβας ο Μέση για να γίνει η απονομή, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να ανεβεί ο Σιήχης να κάνει την απονομή ο Αλφανή. Γενικώς δηλαδή στις απονομές γίνεται ο χαμός, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Τραμπ τον έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά για τον επόμενο. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή. Ο βασιλιάς της Ισπανίας που θα είναι ο οικοδεσπότης τυπικά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, να βγει με άλμαξες και τέτοια. Αυτοί δεν είναι και τέτοιοι βασιλιάδες οι Ισπανοί.
0: Ναι, τώρα μπορεί η Ισπανία μόνη της να σηκώσει τέτοια διοργάνωση μετά.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι μόνη της. Θα είναι και η Πορτογαλία και το Μαρόκο.
0: Και το Μαρόκο.
1: Περίπτωση. Αν δεν το διοργανώσει, ξέρω το Μουντιάλ, ας πούμε, η Αυστραλία, ξέρω, η Αίγυπτος, ας πούμε. Η Αίγυπτος, η Κίνα, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε το Μουντιάλ να το διοργανώνει μια ομάδα μόνη της. Και υπάρχει αυτή η Σαουδική Αραβία η οποία είναι να το διοργανώσει. Αν θυμάσαι, υπήρχε εκείνη η περίεργη ιστορία όπου είχε προκύψει ένα φάκελο, αυτό ήταν και η Ελλάδα μέσα στην διοργάνωση.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ποτέ δεν μάθαμε ούτε πώς ξεκίνησε ούτε πώς τελείωσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι Σαουδάραβες ισχυρές δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Έχω μεγάλες αμφιβολίες, ειδικά αν αυτά τα σχέδια για ακόμα περισσότερες ομάδες και τα λοιπά γίνουν πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τότε έχουμε χρόνο.
0: Πάντως εμένα δεν είδα πολλά μάτσα. Αυτά που είδα όμως τηλεοπτικά, δηλαδή οπτικά, είναι, τι να σου πω, πάνω και από το FIFA το παιχνίδι. Ενώ το, πώς το λένε, το ψηφιακό, αλλά νομίζω αλλάζει, πρέπει να αλλάξει και το. Δηλαδή τώρα πια το Champions League μπροστά στην σκηνοθετική αντίληψη του Μουντιάλ θα είναι βαρετό το Champions League.
1: Σε όλες τις σκηνοθετική αντίληψη έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή οι σκηνοθέτες κάνανε όργια. Δηλαδή,
0: απίθανα πράγματα. Ναι, είναι πράγματα.
1: Το 2-1 των Αργεντίνων στο παιχνίδι με την Αγγλία. Οι επιλογές των πλάνων είναι μία μικρού μήκους ταινία. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ένα λεπτό, ας πούμε, σου δείχνει ο τύπος τα πάντα.
0: Ναι.
1: Με φοβερές επιλογές.
0: Μα σου ένιωθες ότι μπορείς να πιάσεις τον παίκτη που εκτελεί κόρνερ. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα, έτσι, να είναι η κάμερα εκεί δίπλα του. Πω, απίθανο πράγμα, απίθανο.
1: Ναι. Αυτό από αυτή την άποψη είναι πραγματικά τρομερό. Όπως είναι τρομερό και δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, βέβαια, την κάνουμε άλλη φορά. Αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή των βίντεο. Όπου φτιάχνουν πλέον βίντεο στα οποία εμφανίζονται τα πάντα, από ας πούμε γκολ που δεν μπήκαν ποτέ, μέχρι διαιτητικές αδικίες. Εγώ απορώ με τα παιδιά, κάποια στιγμή θα μεγαλώνουν και θα βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν θα έχουν καμία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα.
0: Από το ψηφιακό, από την ψηφιακή. Ναι.
1: Αλλά παρ' όλα αυτά το ποδόσφαιρο αντέχει, δηλαδή θέλω να πω ότι είδαμε...
0: Ίσως και ο άνθρωπος τότε όταν δεν θα υπάρχουμε εμείς να αναπτύξει άλλες ικανότητες για να μπορεί να μπαινοβγαίνει στην ψηφιακή και στην πραγματική πραγματικότητα.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Είδαμε πάντως δύο τελικούς, το μικρό και τον μεγάλο, που ήταν τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Και νομίζω ότι εγώ θα κράταγα αυτό έτσι στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, για το φινάλε λέω ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, κέρδισαν οι Ισπανοί, δηλαδή κέρδισε το ποδόσφαιρο, κέρδισε η ομάδα γιατί προσπαθούσε να παίξει από την αρχή μέχρι το τέλος, η οποία έφτασε στην παράταση γιατί απέναντι πλευρά υπήρχε ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Αν θέλεις και μια άμυνα ψυχωμένη κτλ., αλλά τίποτα άλλο. Και υπήρξε και μια αποθέωση του Μέση, αποδεσμευμένη ορθώς, χάρη της πραγματικότητας εν προκειμένου, από το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε, έχασε με την Αργεντινή το παιχνίδι, αλλά ο ίδιος είναι ένας μεγάλος νικητής. Δηλαδή, η κρίση, ας πούμε, η τελική κρίση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο χειροκρότημα, ας πούμε, όχι του γηπέδου μόνο, αλλά της ανθρωπότητας ποδοσφαιρικής γενικά στον Μέση, έπρεπε να είναι αυτού του είδους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, να μην συνδέεται με την έκβαση του τελικού. Ο Μέση ήταν υπεράνω του παιχνιδιού χτες, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, το κομμάτι του το δικό του το είχε κάνει, οδηγώντας την Αργεντινή εκεί. Είχε εισπράξει το μέγιστο, νομίζω, θαυμασμό του κόσμου. Και του έμενε ένα τελευταίο χειροκρότημα, ενδεχομένως πικρό για τον ίδιο, γιατί ο παίκτης παιδιά να κερδίζει, πόσο μάλλον ένας τέτοιος παίκτης. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, δίκαιο σε σχέση με τη γενικότερη καριέρα του. Δηλαδή, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο, στα μάτια μου, η καριέρα του και το χειροκρότημα να μην έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο έπρεπε να το κερδίσουν οι Ισπανοί, γιατί είχαν διάθεση να παίξουν και γιατί ήταν και καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Τα όλα μου άρεσαν εμένα σαν φινάλε.
0: Ναι.
1: Όπως κρατάω και το μικροτελικό και αυτό το 6-4, ως απόδειξη του τι περίπου θα ήταν το ποδόσφαιρο αν δεν υπήρχαν προπονητές και αν δεν υπήρχε πίεση αποτελεσμάτων. Δηλαδή, οι παίχτες είναι τόσο τρομεροί αθλητές πια, που μπορεί ένα παιχνίδι να λήξει 6-4 και να έχει και άλλες 5-6 ευκαιρίες σε κάθε ομάδα. Αρκεί να μην υπάρχει πολύ σκοπιμότητα. Εμένα υπάρχει πάρα πολύ χειρόφρενο, το οποίο όμως όταν θέλεις να φτάσεις σε μια νίκη στοχευμένη, όταν δεν παίζεις δηλαδή στη λογική του όσα πάνε και όσα έρθουν, κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα χάσει, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό ήταν το πραγματικό ποδόσφαιρο που είδαμε, ήταν το ποδόσφαιρο της Ισπανίας, που έπαιξε πάρα πολύ.
0: Πώς εκπαιδεύονται αυτοί οι Αντώνιοι?
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Είναι η σχολή, είναι η τελευταία σχολή που υπάρχει στον κόσμο. Σχολή, που την έννοια ότι
0: αυτή είναι μαθηματικά εκεί. Αυτή ήταν μαθηματικά εκεί. Δεν πώς να πω έτσι, ο τρόπος ανάπτυξης.
1: Άρη μου, είναι πριν από το χτεσινό. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία τα παίρνουν από μικρά, τα βάζουν σε μια σχολή, τα βάζουν σε ένα σύστημα, τα βάζουν σε μια νοοτροπία, τα βάζουν να μαθαίνουν ένα πολύ συγκεκριμένο ποδόσφαιρο και αυτό μετά το εισπράττουν. Δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα είναι μία μέρα στη δουλειά, έστω και αν είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, φαίνεται από το γεγονός ότι αυτοί έχουν 38 ολόκληρα παιχνίδια να χάσουν. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Δηλαδή, να έχουν μέσα σε αυτά τα 38 παιχνίδια να υπάρχουν τελική στο Πανευρωπαϊκό που κέρδισαν, τελική στο Μουντιάλ που κέρδισαν και να τρέχουν ένα τόσο μεγάλο σέρι, προσοχή, όχι γιατί έχουν τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή η ποιότητα της ομάδας τους, ας πούμε, κάτι εξωφρενικό. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αλλά δεν έχουν καλύτερους παίκτες, ας πούμε, από τη Γαλλία, δεν έχουν καλύτερους παίκτες από την Αγγλία, δεν έχουν καλύτερο υλικό. Έχουν όμως τον τρόπο τους, που είναι πάρα πολύ πιστοί σε αυτό. Δεν τους νοιάζει τι λένε οι άλλοι, δεν τους νοιάζει αν αυτό αρέσει, δεν αρέσει κτλ. Είναι από...
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Fana Report, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Πριντα και από τις εκδόσεις Πριντα είναι το αυτό το βιβλίο του Λεφανού και το από τις εκδόσεις Ροές το βιβλίο της Αμπαρό Νταβιλά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτο.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
10: Nova 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
16: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
23: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
22: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
23: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
22: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
21: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
24: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
25: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε στο Nova 931, το ραδιόφωνο που αγαπά την ενημέρωση και την μεταφέρει σε εσάς με τον πιο άμεσο τρόπο. Μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από τη σύνδεση με το Sky 100,3, καθημερινή ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα, τον κόσμο. Συζήτηση με τους πρωταγωνιστές και με όλα όσα θα κάνουν αυτή τη διαδρομή μας ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που σήμερα γιορτάζουν. Στον απόϊχο του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς, τον τελικό του Μουντιάλ 2026, με την Ισπανία να έχει αντίπαλο την Αργεντινή για να διεκδικήσουν έναν τίτλο, ένα back-to-back τίτλο για την Αργεντινή και έναν δεύτερο για την ιστορία της Ισπανίας. Το αποτέλεσμα, 1-0 στις καθυστερήσεις και οι Ισπανοί στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ένα μάτς που δεν είχε την ένταση που θα περιμέναμε, τουλάχιστον ήταν αναμενόμενη η πίεση των Ισπανών, σαν νεότεροι έτσι και πιο κεφάτη διεκδικητές, αλλά κλείστηκαν πίσω οι Αργεντινοί, ήταν διαρκώς υποπίεση, δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, έφαγαν και ένα γκολ στις καθυστερήσεις και εκεί τελείωσαν όλα. Και ως συνήθως κλάματα ακολούθησαν, χαράς και λύπης από τις δύο πλευρές. Παρουσία αστέρων, οι τιμές στα εισιτήρια ήταν κάτι αναμενόμενο να είναι ακριβές, αλλά δεν το είχα εντοπίσει ότι είναι τόσο ακριβές. Τα φθηνότερα στα πολύ επάνω διαζώματα είχαν 7.500 ευρώ, ενώ τα χαμηλότερα είχαν 28.500 δολάρια, όχι ευρώ, δολάρια, στην Αμερική ήμασταν. Κατά μέσο όρο 11.500 περίπου χιλιάδες ευρώ το εισιτήριο. Αυτά για τον χθεσινό αγώνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παρέδωσε το τρόπαιο στην νικήτρια Ισπανία και στο Ρόδρι, τον αρχηγό των Ισπανών. Από την άλλη, στην εκκίνηση είχαμε celebrities και τον Tom Cruise και καλλιτέχνες να τραγουδήσουν, αλλά στο break, στο ημίωρο, στο διάλειμμα δηλαδή των δύο ημιχρόνων, εμφανίστηκε η απόλυτη βασίλισσα της pop που τραγούδησε το music, η Madonna. Εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι της K-pop από την Κορέα, οι BTS, που έχουν τεράστια παγκόσμια αποδοχή και με το τραγούδι τους Dynamite διασκέδασαν το κοινό και τους θεατές, ενώ με μια κιθάρα στο χέρι, έτσι όπως τον πρωτογνωρίσαμε, όριμος και πετυχημένος πλέον Καναδός Justin Bieber ήταν και αυτός στην παρέα μας. Να πούμε ότι η λαμπερότερη όλων, έτσι και πολύ φρέσκα και πολύ δυναμική, φρέσκα εντός εισαγωγικών, έτσι φαινόταν τουλάχιστον, είναι και αυτή σε μια ηλικία μεσαία τώρα θα λέγαμε, η Σακίρα, η οποία τραγούδησε το Die Die μαζί με τον Burna Boy, αυτό το τραγούδι που άνοιξε τη σημερινή μας διαδρομή εδώ στο Nova 931. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας, να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα που σας ενδιαφέρουν. Το κτήμα είναι μαζί μας, ένας προορισμός καλοκαιρινός, απολαυστικός, μοναδικός και μπορείτε όλες τις ημέρες της εβδομάδας και από νωρίς το πρωί να απολαύσετε τη δροσιά του και τον υπέροχο χώρο του, απολαμβάνοντας τον αγαπημένο σας καφέ ή φρεσκοστημένους χυμούς, υπέροχα πρωινά και καθώς η μέρα προχωρά, εξαιρετικό φαγητό από ένα πλούσιο μενού που το κτήμα μας παρουσιάζει για να έχουμε μια υπέροχη συνάντηση με τους φίλους, με την οικογένεια, με επαγγελματικά γεύματα, ένα εκπληκτικό μενού που αξίζει τον κόπο μέσα σε ένα ιδανικό καλοκαιρινό περιβάλλον. Οι μικροί μας φίλοι ψυχαγωγούνται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ασφάλεια και φυσικά το 5ο χιλιόμετρο προσλάγος είναι οι πόρτες του κτήματος που ανοίγουν διάπλατα για να μας υποδεχτούν όλες τις μέρες και από νωρίς με καφέ. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να κάνετε κρατήσεις αλλά και να πάρετε τις πληροφορίες που πιθανόν χρειάζεστε. Η Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη είναι εδώ και μας θυμίζει ότι η ανακύκλωση είναι ένας τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται από το 1980 στην Ξάνθη. Η έδρα της στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η δράση της ανακύκλωση μετάλλων υλικών συσκευών αλλά και απόσυρση αυτοκινήτων αδειοδοτημένη πιστοποιημένη σε κάθε περίπτωση με τα μετρητά στο χέρι, ιδανική και για το κομμάτι της ενοικίασης κάδων βαζών. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη, 266-55, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας κοντά μας και αυτό το καλοκαίρι και όπως από το 1980 φροντίζει για την ανακύκλωση, απόσυρση αυτοκινήτων, ανακύκλωση μετάλλων υλικών συσκευών και κάδους μπαζόν. Καλημέρα σε όλους.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Λοιπόν, μετά από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σας και χαίρομαι και σας ευχαριστώ για αυτό, για την παράσταση Εκκλησιάζουσες του Θέμη Μουμουλίδη, ο Αριστοφάνης, οι Εκκλησιάζουσες, οι Γυραίκες στην Εξουσία, και μια παράσταση που συνδυάζει την αισθητική τσίρκου και τα ηχοχρώματα της τζαζ, έρχεται αυτή την Τετάρτη 22 του μήνα Ιούλη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά για τα επόμενα 2-3-5 λεπτά λειτουργεί η δυνατότητα των να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή. Όμως αμέσως τώρα θα ανοίξω πάλι το τηλεφωνικό μας κέντρο για τους ακροατές. Οι 2-3 πρώτοι θα μπουν σε αυτή τη λίστα. Έχω διπλές προσκλήσεις για τις Εκκλησιάζουσες και με έναν πολύ εύκολο τρόπο μπορείτε να τις διεκδικήσετε. 2-54-10-83-3-30-31. Σας περιμένω αμέσως τώρα. Εκκλησιάζουσες, αύριο να σας πω ότι γύρω στις 11 θα έχω μαζί μου με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη για να μιλήσουμε για τις Εκκλησιάζουσες, ενώ ο πρωταγωνιστής Χρήστος Χατζηπαναγιώτης θα είναι μετά τις 1 με την Αλεξάνδρα Κουσίδου, να τους ακούσετε και αυτούς να μας πούνε για την παράσταση και φυσικά να δείτε την παράσταση με δωρεάν προσκλήσεις από το Nova 931 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. 2-54-10-83-3-30-31. Καλημέρα σε όλους.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Δευτέρα πρωί, κυρίες και κύριοι, 20 Ιουλίου του 2026, και ο Στέφανος Στεφανόπουλος είναι στην παρέα σας για να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα. Τοπικό δελτίο ειδήσεων για την Ξάνθη, πλησιάζοντας στις 11.30. Σήμερα στην Ξάνθη, ο απολογισμός των 2,5 ετών του Χριστόδουλου, το ψήδι του Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο δημόσιο απολογισμό των πρώτων 2,5 ετών της Περιφερειακής Διοίκησης, παρουσιάζει σήμερα στην Ξάνθη ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος το ψήδι. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί και έχει ξεκινήσει πριν λίγα λεπτά στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με αναφορά στα έργα που ολοκληρώθηκαν, όσα εκτελούνται και στο σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Αύριο η τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 5.30 το απόγευμα, 3η 21 Ιουλίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης υπό τον πρόεδρό της Ιωάννη Δρεμψίζη. Πρώτο θέμα, η τρίτη αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το 2026 με εισηγητή τον Δήμαρχο Ευστράτιο Κοντό. Θα συζητηθούν θέματα εκτός των άλλων και συνεργασία με ιδιωτικό συνεργείο, εκμισώσεις δημοτικών ακινήτων και παραχωρήσεις χώρων σε Κομνηνά και Εύμηρο. Καθαρίζονται νέες γωνιές ανακύκλωσης στην πόλη. Η αυριανή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται προς έγκριση ή χωροθέτηση πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Χατζιαντωνίου. Οι νέες γωνιές ανακύκλωσης θα αποτελέσουν οργανωμένα σημεία συλλογής διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων υλικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σε ποια σημεία της πόλης θα εγκατασταθούν έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου αντιδημάρχου. Σας έχουμε ενημερώσει για την παύση λειτουργίας ορισμένων σχολείων στην περιφέρειά μας λόγω έλλειψης μαθητών. Σχετικά με αυτό, τουρκική αντίδραση με αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων στην Ξάνθη. Η νέα πολιτική ένταση προκαλεί ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την απόφαση αναστολής λειτουργίας 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων στη Θράκη λόγω περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΙΠΕΞ, ο κύριος Κετσαλή, έκανε λόγο για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης, χρησιμοποιώντας τον όρο τουρκική μειονότητα, τον οποίο δεν αναγνωρίζει η ελληνική πλευρά. Αλλά έτσι είναι. Όταν ζητάς, κάτι θα πάρεις. Η Βουλή είναι υπεύθυνη για την αναστολή λειτουργίας 12 σχολικών μονάδων και εκεί έρχεται κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Γιώργος Μανούσος σχετικά με την αναστολή λειτουργίας 12 σχολικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για το σχολικό έτος 26-27. Ζητά στοιχεία για τους μαθητές, τα κριτήρια των αποφάσεων και τις κοινωνικές επιπτώσεις στους ορεινούς οικισμούς. Συνέχεια στην τοπική σας ενημέρωση. Είναι ο Nova 931, Δευτέρα πρωί 20 Ιουλίου, στο μικρόφωνο πάντα Στέφανος Στεφανόπουλος. Προχωρά ο διαγωνισμός για τη φύλαξη δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης συνεδριάζει αύριο γύρω στις 10 το πρωί, εξετάζοντας το πρακτικό επιλογής του προσωρινού αναδόχου για τη φύλαξη και εποπτεία δημοτικών κτηρίων. Ο διαγωνισμός αφορά μεταξύ άλλων το Δημαρχείο, το Δημοτικό Κολυμπητήριο, σχολεία, παιδικές χαρές, το Δημοτικό Κημητήριο και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εισηγητής είναι ο πρόεδρος αρμόδιος επιτροπής Αθανάσιος Βαρελτζίδης. Στο αστυνομικό δελτίο, 2 συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. 2 άτομα συνελήφθησαν στην Ξάνθη στο πλαίσιο υπόθεσης πώλησης αλκοολούχου ποτό σε ανήλικο. Η υπόθεση ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο των εντατικοποιημένων ελέγχων για την προστασία ανηλίκων για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ανακοινώθηκε το πλήρως πρόγραμμα των γιορτών Παλιάς Πόλης. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Σάββατο 5 θα πραγματοποιηθούν οι γιορτές. Θα έχουμε τη χαρά να γιορτάσουμε 35 χρόνια γιορτών Παλιάς Πόλης. Την έναξη θα κηρύξει ο δήμαρχός μας Ευστράτιος Κοντός στις 8.30 στην πλατεία Μητροπόλεως στις 30 Αυγούστου, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ζωντανά την Ελεονόρα Ζουγανέλη που θα μας τραγουδήσει και θα ανοίξει τις γιορτές. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Μιχάλη Τσέπελη, για να μιλήσουμε περισσότερα για αυτές τις εκδηλώσεις. Και πολύ περισσότερο αναμένουμε με αγωνία να τη ζήσουμε όλοι μαζί μια παρέα με όσους θα μας επισκεφτούν και τους Χανθιώτες. Στην αθλητική επικαιρότητα, χάλκινο μετάλλιο για την Τατιάνα Γιαννίδου στο Πανελλήνιο K16, μια ακόμη σημαντική αθλητική διάκριση που κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 που πραγματοποιήθηκε στη Θήβα. Συγχαρητήρια και από εμάς για τις επιδόσεις των αθλητών μας. Λοιπόν, ο καιρός στην Ξάνθη. Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, το κύριο χαρακτηριστικό που θα επικρατήσουν και σήμερα στην πόλη της Ξάνθης. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ μεταξύ 1 και 6 βρίσκεται στην κίτρινη προειδοποίηση για τη Θράκη. Τις πρώτες απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα πρόσχερης καταιγίδα σαν ένα ξέσπασμα από αυτή την υψηλή θερμοκρασία. Οι ευάλωτες ομάδες καλούνται να αποφεύγουν την πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο και να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα νέα μας για την Ξάνθη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με ακόμα περισσότερα.
2: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
3: Nova 9.31.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS
4: Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS

0: ιδιότητες του μέλλοντος.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
2: Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, πάντα στο Nova 931. Η ενημέρωσή σας είναι εδώ. Τοπική ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που σήμερα είναι του προφήτη Ηλία και γιορτάζουν. Διεθνής ημέρα Σελήνης, παγκόσμια ημέρα σκακιού, στο ταυτότητα της ημέρας. Σαν σήμερα 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη νασιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ ήταν σαν σήμερα 1944. Οι υπεύθυνοι και προτέτοι είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο για την, με την κωδική ονομασία Ατίλας ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για την κατάπαυση του πυρός, αλλά ποιος το ακούει. 1974 σαν σήμερα. 2007 σαν σήμερα, επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκερ, προωθώντας τα οπλικά συστήματα Eurofighter στη χώρα μας. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, λέει: θα τονίσω για ακόμη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης τάξεως του 4%. Αυτό για μας απλά είναι ένα όνειρο. Αυτά το 2007 λέχθηκαν. 2015 θα σας θυμίσω ότι έχει γίνει το δημοψήφισμα ναι όχι και είμαστε ένα διάστημα που ήταν κλειστά τα καταστήματα τραπεζών. Το γνωστό 60 που ήταν 50 στις 12 η ώρα το βράδυ με τις ουρές στα ATM είναι κάτι το οποίο θυμόμαστε. Ανήκουν λοιπόν σαν σήμερα όλα τα καταστήματα τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχόμενου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως στα ισχύ τα μέτρα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως, χωρίς 20άρικα 50. Ρε τραυματικές εμπειρίες, πόσοι παλιοί λέγανε για την κατοχή, θυμάστε τότε που πεινούσαμε, ή οι άλλοι, θυμάστε τότε που στέλναν στα νησιά τους κομμουνιστές και τους συνοδοιπόρους αριστερούς. Έτσι και εμείς θα έχουμε να θυμόμαστε αυτά εδώ, τι να πω. 2016 συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος 15 Ιουλίου. Σαν χθες όλα, 10 χρόνια, Σημαντικές γεννήσεις και θάνατοι. Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων, 356 π.Χ. Ο Τόμας Μπρούς, ο κόμις του Έλγιν, ο γνωστός διπλωμάτης από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα, 1776 γεννιέται. Ενώ ο Μαχμούτ Β, ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και αυτός το 1785 γεννήθηκε.

0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο δελτίο επικαιρότητας που αφορά την Θράκη και να φτάσουμε σιγά σιγά προς το φινάλε μας, στη σημερινή μας διαδρομή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι οι διαγωνισμοί βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αμέσως τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν από αυτούς.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Το κτήμα είναι μαζί μας, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής το καλοκαίρι. Από νωρίς το πρωί, όλες τις μέρες, κάθε μέρα, απολαμβάνουμε τον αγαπημένο μας καφέ σε ένα όμορφο δροσερό περιβάλλον κάτω από τα δέντρα, τα κιόσκια και τις βεράντες του. Το κτήμα μας περιμένει με εξαιρετικές προτάσεις για πρωινό, για να περάσουμε όμορφα σε κάθε μας έξοδο. 254-10-210-10 ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, απέναντι από το Flamingo Retail Park. Και εκεί οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι μεγάλοι απολαμβάνουν το καφέ τους, το πρωινό τους, αλλά και το εξαιρετικό μενού στη διάρκεια της ημέρας. Κτήμα και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, όλες τις μέρες και νωρίς το πρωί για καφέ, για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, η εταιρεία που από το 1980 βάζει την μεγάλη της υπογραφή στην ανακύκλωση. Απόσυρση αυτοκινήτων, αδειοδοτημένη, πιστοποιημένη, με τα μετρητά στο χέρι, το ίδιο μέταλλα υλικά συσκευές, αλλά και ενοικιάσεις κάδων μπαζών, όλα από τη Scrap των αδερφών μου Τζάκη. 2-66-55, καλημέρα σε όλους και καλημέρα και από τη Scrap των αδερφών μου Τζάκη. Πάμε να σας κάνουμε ένα μικρό δώρο αμέσως τώρα. Χαρούμενη ατμόσφαιρα με τον Χρήστο Θηβαίο και τον Παναγιώτη Μάργαρη να έρχονται στις 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης για μια μεγάλη συναυλία, μια αξέχαστη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας. Οι δύο γνωρίστηκαν το 1997 κατά την ηχογράφηση του διαχρονικού πλέον τραγουδιού «Πόσο πολύ σε αγάπησα». Χρήστος Θηβαίος, Παναγιώτης Μάργαρης, με την συνάντησή τους να μας βρίσκει παρέα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης στις 9 η ώρα το Σάββατο 25 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο. Οι δυο τους επισκηνείς με μια σειρά πολύ επιτυχημένων εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα. Αμέσως τώρα να σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις τηλεφωνώντας το 254-10-83-330 και 31. 254-10-83-330 και 31. Σας περιμένω αμέσως τώρα.
2: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Είναι το τοπικό μας δελτίο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στο Nova 931, λίγο πριν φτάσουμε στις 12, περιοδεία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη στις 5 περιφερειακές ενότητες, με κύκλο δημοσίων απολογισμών για τα 2,5 χρόνια διοίκησης που ξεκινά από την Ξάνθη, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Χριστόδουλος Τοψίδης. Η περιοδία περιλαμβάνει παρουσιάσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ξάνθης στις 22 Ιουλίου, στην Καβάλα 23, στη Ροδόπη 24 και στον Εύρο 27. Η Περιφέρεια διαμορφώνει νέα πολιτιστική στρατηγική και αυτό το βλέπουμε διαρκώς στα πλάνα που διαμορφώνονται με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των φεστιβάλ, των πολιτιστικών υποδομών της περιοχής. Στη διαδικασία αυτή είναι καλεσμένοι να συμμετάσχουν δήμοι, πολιτιστικοί φορείς, επαγγελματίες του χώρου ώστε να καταρτηθεί ένα ενιαίο σχέδιο ανάπτυξης. Νεότερα θα σας έχουμε πολύ σύντομα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο μας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, Nova 931 στο ραδιόφωνο. Δημιουργείται Μητρώο Πρεσβευτών Οδικής Βοήθειας, Οδικής Ασφάλειας, με τον τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Πρεσβευτών Βιώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας». Αυτό αφορά την περιφέρειά μας και σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συμμετοχή πολιτών, εκπαιδευτών και επιστημονικών φορέων σε δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για την ασφαλή οδήγηση για τις βιώσιμες μετακινήσεις. Νέοι διαγωνισμοί για τις υπεραστικές συγκοινωνίες στην περιφέρειά μας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε νέο διαγωνισμό για την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιφέρειά μας. Η σύμβαση προβλέπει 10 χρόνια με τη δυνατότητα πενταετούς παράταση στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας των υπεραστικών συγκοινωνιών. Σαν μια τυπική διαδικασία μου φαίνεται όλο αυτό, λογικό. Συνεργασία Περιφέρειας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μέσα στο πρόγραμμα Ολυμπιακές Περιφέρειες. Η συνεργασία προβλέπει εκπαιδευτικές αθλητικές δράσεις για μαθητές και νέους, καθώς και εκδηλώσεις που προάγουν τις αξίες του Ολυμπισμού σε ολόκληρη την περιφέρειά μας. Προβληματισμός για την κτηνοτροφία στην περιφέρεια, με έντονη ανησυχία να εκφράζεται από τους κτηνοτρόφους της περιφέρειάς μας, με στόχο την μείωση. Με αφορμή τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και την αύξηση του κόστους παραγωγής για τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, οι επαγγελματίες ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταχύτερη καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Ο καιρός έθριος γενικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν και τα νέα μας για την Θράκη. Αυτά ήταν και τα δικά μας νέα εδώ στο Nova 931. Θα σας αφήσω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Στις 2 ακριβώς, Σπύρος Μάλης και Κεντρικό Μαγκαζίνο με το Sky 100,3. Κάθε στιγμή Nova Radio 90,3, 93,1 για την ακρίβεια. Καλό πρωινό σε όλους, καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στην ενημερωτική μας παρέα.
2: Έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
21: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
22: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
23: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας,

0: Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική, πολιτική. Κοινωνία, κοινωνία. Πολιτισμός, πολιτισμός. Αθλητισμός, αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410 63 704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
14: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
14: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
1: Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και κοντά μας στο Beach Bar White, εδώ που θα περάσουμε την πιο όμορφη καλοκαιρινή μέρα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στο Beach Bar White.
4: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio. News Today.

τσακριμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του για να ζεστάνει στα όνειρά του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα.
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81.

0: Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
2: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ποιος είναι? Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
15: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
17: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
18: Nova 931.
19: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
20: Sky 100,3.
21: Τον Άγιο Κοσμάο στη Μαρίνα Αλίμου. Σήμερα θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, μάλλον από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού, από το 91ο χιλιόμετρο ως και το 86ο θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και οι συγκεκριμένες εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα ως τις 8 Αυγούστου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα ως τις 7 το πρωί.
22: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση. Καλό δρόμο, καλές διακοπές να ευχηθούμε στους αδιούχους. Είναι αξεπέραστο αυτό το αίσθημα της έναρξης των διακοπών. 2 και 10 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ελάτε να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με το πρώτο θέμα που νομίζω παγκοσμίως σήμερα είναι αυτός ο αγώνας που πολύ είδαμε χθες, ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν ήταν εντυπωσιακός αγώνας από άποψη θεάματος, είχε όμως ένταση, την ένταση που επιβάλλει ένας τελικός. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Ισπανία κατάφερε να νικήσει την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Είναι μαζί μας στο στούντιο Δημήτρης Βάλσαμος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
22: Ήσουν από τους υποστηρικτές της Ισπανίας ή πόνταρες στην Αργεντινή?
0: Όχι, ήμουν με το Μέση. Από το ξεκίνημα της διοργάνωσης ήταν μάλλον υπερβατική η πορεία της Αργεντινής που κατάφερε με αυτή την ομάδα να φτάσει ως τον τελικό, χωρίς τον Μέση που έκανε αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα στα 39 του, δεν θα τα είχε καταφέρει, γιατί δεν ήταν η ποιότητα της ομάδας τέτοια για να πάει ως εκεί. Η Ισπανία, η οποία πριν την έναρξη διοργάνωσης θεωρούνταν και από τις στοιχηματικές εταιρείες το πρώτο φαβορί, επιβεβαίωσε τον τίτλο της με μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν επέτρεπε τους αντιπάλους της να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν τους έδινε την μπάλα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος και στον ημιτελικό με τη Γαλλία και στον τελικό χθες με την Αργεντινή. Δυσκολεύτηκε να βρει τον γκολ. Η Αργεντινή έκανε πρώτη τελική προσπάθεια στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, το 117. Βρήκαν τελικά τον γκολ με το Φεράν Τόρες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους της παράτασης. Οι Ισπανοί και πήραν νομίζω απόλυτα δίκαια το τρόπαιο, ουσιαστικά τρομοκρατώντας τους αντιπάλους τους και μην επιτρέποντάς τους να παίξουν και να κάνουν το παιχνίδι τους. Είτε μιλάμε για το φαβορί που ήταν η Γαλλία, ας πούμε, βάσει της εικόνας μέχρι τα ημιτελικά, είτε για την Αργεντινή στον τελικό. Γενικότερα μια ομάδα που εξελισσόταν μέσα στο τουρνουά η Ισπανία, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό είχε συμβεί και το 2010, να ξέρεις. Ήταν πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης, πήγε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Κάτι τέτοιο συνέβη και τώρα.
22: Σχεδόν μια τέλεια εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ η Ισπανία δέχτηκε ένα γκολ. Και αυτό νομίζω είναι κάτι κορυφαίο στην ιστορία πια της διοργάνωσης.
0: Σωστά.
22: Συγκεκριμένη.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν επέτρεπαν στους αντιπάλους να παίξουν. Ξεκίνησαν με στραβό αποτέλεσμα. Στην πρεμιέρα έχει φέρει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο ήταν και μια ομάδα έτσι λίγο, ας πούμε, λίγο άγνωστη στο ευρύ κοινό, λίγο εξωτική, όπως λέμε. Και τότε είχε σχολιαστεί αρνητικά η Ισπανία, αλλά όπως και το 2010, που είχε ξεκινήσει με ήττα από την Ελβετία, βελτιώθηκε, έπαιξε το ποδόσφαιρό της, κυριάρχησε των αντιπάλων της, δεν της επέτρεψε στους αντιπάλους να τις κάνουν ευκαιρίες και να δεχθεί φάσεις. Μόνο ένα γκολ από το Βέλγιο στα προημιτελικά και κάπως έτσι έφτασε νομίζω σε μια απόλυτα δίκαιη κατάκτηση του τροπαίου. Όχι το καλύτερο φινάλε για το Λιονέλ Μέση, αλλά
22: ναι,
0: έχει πάρει ήδη το Μουντιάλ.
22: Ναι. Αν μπορούσε, θα ήθελε στον πιθανό τελευταίο του Μουντιάλ να επηρεάσει κάπως περισσότερο.
0: Ναι, πιθανότατα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι στα 39, έκανε καταπληκτική διοργάνωση. Στον τελικό δεν κατάφερε, όπως και όλη η ομάδα του, να ξεχωρίσει, να μπορέσει να φανεί απειλητικός απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, η εικόνα που μας αφήνει σε αυτή την ηλικία ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έχοντας ήδη κατακτήσει την προηγούμενη διοργάνωση, είναι σίγουρα τρομερή και έχει φτιάξει το legacy του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ήταν καταπληκτική.
22: Και νομίζω ότι και μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν αυτή μετά τη λήξη πια, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε τον Λιονέλ Μέση σε μια εικόνα που δικαίως νομίζω περισσότερο χαρακτηρίζουν ως την πιο συγκινητική της βραδιάς, έτσι, και γεμάτη νόημα. Είναι σαν η σκητάλη πια, ναι, να περνά στη νέα γενιά.
0: Ακριβώς, σκηνή διαδοχής ουσιαστικά. Παραδίδει την σκητάλη στην επόμενη γενιά και στη χώρα στην οποία μεγαλούργησε, στην Ισπανία. Ουσιαστικά παρέδωσε τα σκύπτρα ο Μέση και η Αργεντινή. Ήταν πολύ ωραία η σκηνή με την αγκαλιά του Γιαμάλ με του Μέση. Νομίζω πιο δυνατή σκηνή όμως ήταν το κλάμα του Μέση στα 39 του. Δείχνει ότι παρότι στο γήπεδο κάνει εξωγήινα πράγματα, είναι και αυτός θνητός και λυγίζει και συγκινείται. Το είδαμε και άλλες φορές στη διοργάνωση. Αλλά όταν κλείνει έτσι ένα παγκόσμιο κύπελο, να βλέπει τον κορυφαίο που πιθανότατα δεν θα τον ξαναδούμε σε τόσο μεγάλη σκηνή. Ήταν μια πολύ δυνατή εικόνα.
22: Σωστά, ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, και η δική σου εμφάνιση χθες παρακολουθώντας ήταν εξαιρετική. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είχε πολλές πτυχές αυτό το Μουντιάλ, όπως αναμενόταν εξάλλου. Ένας από τους ανθρώπους που επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως για τους λάθος λόγους, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικοινωνία εκείνη που είχε με τον Ινφαντίνο, κατά την οποία ζήτησε να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκουν, τώρα δεν αποχωριζόταν με τίποτα το Τρόπαιο. Η Λουίζα Κροντήρη είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά έκλειψε τις εντυπώσεις. Πέταξε πάνω από το στάδιο του New Jersey με το ελικόπτερο Marine One. Όμως η είσοδός του στην αρένα συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες, οι οποίες συνεχίστηκαν κάθε φορά που τον έδειχνε η κάμερα να παρακολουθεί τον αγώνα πίσω από το αλεξίσφαιρο τζάμι. Δίπλα του καθόταν η Μελάνια Τραμπ. Να πούμε ότι μαζί του στην εξέδρα των επισήμων ήταν και ο πρωθυπουργός του Καναδά, η πρόεδρος του Μεξικού, ο πρόεδρος της FIFA αλλά και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας με τις πριγκίψες Λεωνόρ και Σοφία. Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν και όταν ο Τραμπ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA μπήκαν στο γήπεδο για την απονομή του τροπαίου. Εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φάνηκε να πτωείται. Μάλιστα προσπάθησε να κλέψει την παράσταση και κατά την απονομή δεν ήθελε, παραδίδει το τρόπαιο και στη συνέχεια θέλει να μείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς.
22: Με το χέρι δεν τον πήρε,
1: ναι, σιγά σιγά προσπαθούν να του δείξουν κάθεται λίγο στην άκρη, και αν δεν επένευενε ο πρόεδρος της FIFA να πάει δίπλα του να τον πάρει στην ουσία από το χέρι για να φύγουν από την εξέδρα, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν τα κομφετή, τα χρυσά κομφετή, θα είχε παραμείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς. Πάντως, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διοργάνωση την πιο επιτυχημένη όλων των εποχών. Συνεχάρη την νικήτρια Ισπανία, παρά την κόντρα που είχε όλο αυτό το διάστημα με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεθ. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο άνδρες είχαν μία χειραψία, την οποία δεν μπόρεσε να μην καταγραφεί από τον φακό. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια δημοσίων εντάσεων, το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται μεταξύ τους, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ισπανία έχει εξηλειωθεί πλήρως, συμφωνώντας με σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
22: Μάλιστα. Τα κατάφερε πάντως. Με έναν τρόπο κατάφερε πάλι και να στρέψει τους προβολείς στο πρόσωπό του. Ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί ποτέ τελικό μουντιάλ επί αμερικανικού εδάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ, που απέδειξε ότι τον έλκει ο χρυσός.

0: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχουν φροντίσει να είναι ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά θα βρείτε τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Εμείς τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Κοκολάκο να μας πει πώς οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκείνος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, Βαγγέλη? Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Συντάγματος. Εδώ το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κατά τόπους αναμένεται το θερμόμετρο να δείξει 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως τουρίστες, και με όσους πολίτες συνομιλήσαμε βγήκανε για λίγο στο κέντρο της πόλης. Άλλοι ήταν φοιτητές που έδιναν ακόμα και τώρα μαθήματα, ενώ άλλοι ήταν εργαζόμενοι και, όπως μας έλεγαν, θα προσπαθήσουν να μείνουν σε σκιερούς χώρους, κλιματιζόμενες αίθουσες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Είδαμε πολλούς με νερά στα χέρια, φυσικά, βεντάλιες. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, καπέλα και ομπρέλες, να προστατευτούν από τη ζέστη. Αύριο αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα. Κυρίως οι περιοχές που θα χτυπηθούν από αυτόν είναι η Στερεά Ελλάδα, η Νότια Πελοπόννησος και περιοχές της Αττικής. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συστήνουν κυρίως σε ηλικιωμένους και παιδιά να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να ενυδατώνονται, να αποφεύγουν τα λιπαρά φαγητά και να παραμένουν σε σκιερά μέρη και να αποφεύγουν τις έντονες εργασίες.
0: Εδώ που τα λέμε, αν δεν έχει κανείς ανελαστικές υποχρεώσεις, γιατί θα κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης μια τέτοια μέρα? Βαγγέλη Κοκολάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και ελάτε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο κύριος Αλέξης Πολίτης είναι πνευμονολόγος. Απίφθινε νωρίτερα, μιλώντας στο Άξιον 24, μια γενική σύσταση.
2: Δηλαδή, πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες. Η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους είναι κάτι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας, ειδικότερα κατά το διάστημα 11 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Σωστή χρήση συνάδει με μια θερμοκρασία γύρω στις 26-27 βαθμούς. Ο οργανισμός, όταν μεταφέρεται από μια υψηλή θερμοκρασία σε μια χαμηλή ή το αντίστροφο, σίγουρα μπορεί να παροξύνει τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχει κανείς.
0: Τώρα δεν δικαιούμαστε να γκρινιάζουμε εμείς οι Αθηναίοι, γιατί τι να πούν και οι Λαρισαίοι. Διαχρονικά η Λάρισα ταλαιπωρείται από υψηλές θερμοκρασίες. Για να δώσουμε το λόγο στον Πάνο Γαρουφαλιά να μας πει τι δείχνει ο υδράργυρος αυτήν την ώρα, 2 και 20 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
3: Καλό μεσημέρι. Είμαστε στη σκιά αυτή τη στιγμή, στους 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά είμαστε πάνω από 40 στον ήλιο. Είναι η τρίτη μέρα δύσκολη για τους Λαρισαίους, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξέρουν να το διαχειρίζονται. Προφανώς θα βρίσκονται στις παραλίες, κάποιοι έχουν και άδειες, άρα στην πόλη δεν υπάρχει πολλή κόσμος. Περιμένουμε άλλη μια δύσκολη μέρα, την αύριο, η οποία ενδεχομένως να είναι και πάνω από 40, 41 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια το ζήτημα είναι ότι αυτός είναι ο πρώτος καύσωνας, οι πρώτες ζεστές μέρες. Θυμίζω ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, μετρούσαμε τον πέμπτο καύσωνα του καλοκαιριού, αλλά μάλλον
0: σωστά
3: μπορούν να δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Σωστά, άργησε. Φέτος ήμασταν και τυχεροί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε συναντάμε αργότερα να μας δώσεις το ρεπορτάζ από τη δίκη των Τεμπών. Να ακούσουμε και την σύσταση που απευθύνε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, ιδίως προς τις ευπαθείς ομάδες.
4: Οι ευπαθείς ομάδες δεν έχουν κανένα λόγο να κινούνται σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες αιχμής. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος, ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές, να βγούμε να τις κάνουμε στις 12, στις 1 ή στις 2 το μεσημέρι. Αν βγούμε, θα βγούμε φορώντας καπέλο. Οι πιο ευπαθείς δεν είναι καθόλου κακό να έχουν και μία ομπρέλα. Οι ηλικιωμένοι είναι πολύ καλό να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς τους, να ρωτήσουν αν πρέπει να τροποποιήσουν κάπως τη θεραπεία τους τώρα που υπάρχει καύσωνας, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, τα ανήψια τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως από το γιατρό ποια πρέπει να είναι η τροποποίηση.
0: Πάμε στις διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά την ολιγόλεπτη διακοπή θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι νωρίτερα σήμερα, νωρίς το πρωί, στον Άρη Πόρτο Σάλτε, μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και έδωσε μία συνέντευξη που, όπως συνήθως συνέντευξεις που δίνει, είναι και περιορισμένες σχετικά, νομίζω πως θα συζητηθεί.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
13: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού και σειρά έχει τώρα το οικονομικό ρεπορτάζ. Όλοι μιλούν για τον πληθωρισμό. Σήμερα ήταν και η σειρά του κεντρικού τραπεζίτη του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα να μιλήσει στον Άρη Πόρτο Σάλτε. Είπε λοιπόν ότι αν θέλετε να πέσει ο πληθωρισμός, πρέπει να ανοίξετε την οικονομία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
20: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Προτείνω να ακούσουμε το ηγητικό και μετά να μας κάνεις το σχόλιο σου. Πάμε.
20: Έγινε.
21: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
23: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
24: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
23: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
24: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
23: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
25: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
26: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
25: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
26: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
26: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
25: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
26: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
28: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
29: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
28: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
29: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
30: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
31: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
32: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
31: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
30: Nova 931.
11: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
20: Εξετάσεις και να βγουν προβλήματα δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτά. Έχουν μειωμένο τέλος πάντων.
12: 0,3.
20: Εξετάσεις και να βγουν προβλήματα δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτά. Έχουν μειωμένο.

0: του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα επιδοτήσεις επίσης έχουν γίνει, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα υπολείπεται κατά πολύ η εκτέλεση της προσδοκίας που υπάρχει κατά το σχεδιασμό.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε για τα επόμενα τώρα. Πώς φαίνεται, θα είναι λεφτά με κοινωνικό πρόσημο. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
1: να ακούσουμε όσα δήλωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Και όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Μα υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία.
1: Πάμε τώρα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγες ώρες από τώρα την κοινοβουλευτική του ομάδα. Απόγευμα, παρότι αρχικώς η συνεδρία είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες, φαίνεται ότι ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση είναι τα πανηγύρια που στήθηκαν για τη γιορτή του προφήτη Ηλίας στις εκλογικές περιφέρειες πολλών βουλευτών. Οι βουλευτές φάνηκε να μην το διαπραγματεύονται. Προεκλογική περίοδος εν όψη, πρέπει να είναι κανείς στον τόπο καταγωγής του. Αναρωτιέμαι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ατύπως θα δώσει σήμερα και το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου νομίζω έχει την απάντηση. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται σήμερα να κηρύξει τον εκλογικό συναγερμό. Αυτός έχει ήδη σημάνει στη Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, θα επιχειρήσει να σφίξει τη γραμμή, ζητώντας από τους βουλευτές ενότητα, εξωστρέφεια και συνεχή παρουσία στις περιφερειές τους, χωρίς εφησυχασμό, μέχρι και τις εκλογές του 2027. Θα σηκώσει όμως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας στην αντιπολίτευση με φόντο και τις αρχιοθετήσεις που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ να πούμε, Κατερίνα, ότι με αφορμή και τις αρχιοθετήσεις, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ήταν ένας εκ των 11 που βρίσκονταν στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην τριήμερη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανοίξει και εκεί τον ορίζοντα, αλλά και τα πειρά του προς την αντιπολίτευση, ενώ από την άλλη θα απευθύνει ένα σαφές κάλεσμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συνδιαμορφώσουν από κοινού την πρόταση, την κυβερνητική πρόταση που θα διαμορφωθεί και θα εξαγγελθεί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, βέβαια, η πολιτική γέφυρα είχε ήδη στηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από νωρίς σήμερα το πρωί, όπου βρέθηκε στο ΆΚΑ και επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έδωσε και ένα πολιτικό σύνθημα, ότι όπως στο Μουντιάλ δεν κερδίζουν μόνο οι στάρ, δηλαδή χρειάζεται καλή ομάδα, σχέδιο και προετοιμασία, έτσι και στην πολιτική απαιτείται μια συνολική ομαδική προσπάθεια και ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός έκανε και μια ανάρτηση με αφορμή την θλιβερή επέπτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο, και ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μετά την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εχμή του δόρατος, ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη, αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
1: Και η απάντηση ήρθε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
5: Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους.

0: αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων στους ανθρώπους αυτούς. Ο Σιλίβδιν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές των οποίων ήρθε ή ήταν να αρθεί για την ακρίβεια και είναι σήμερα η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις, τελεία και παύλα.
1: Είμαστε σε μια έκτακτη είδηση, είναι στο στούντιο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη. Πού, Γιώργο?
2: Ναι, πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά, είναι στη λεωφόρο Σχιστού, πλησίων του νεκροταφείου Σχιστού, σε χαμηλή βλάστηση. Έχει γίνει γρήγορα μια κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματα, 12 οχήματα και επίσης πάρα πολλοί εθελοντές και υδροφόρες από τους δήμους εκεί Περάματος και Κερατσινίου. Είναι πλησίων του νεκροταφείου και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, όσοι κινείστε τώρα επί της λεωφόρου Σχιστού, βλέπετε αυτή την πυρκαγιά, υπάρχει μια ελπίδα, μήπως καταφέρουν και τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, αλλά είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση, είναι και ξηρασία, άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
1: Μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο χρειαστεί ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο και ας ξεκινήσουμε από την φρέσκια είδηση που εσύ αλίευσες, Αντώνη, πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις χάσει το μέτρημα ή ακόμα προσπαθείς να είσαι συνεπής σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είχαμε και άλλη παρέτηση, ο Σιμεών και Δικόγλου.
3: Ναι, είναι μια παρέτηση που εκκρεμούσα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχε γίνει για διαδικαστικούς λόγους. Πλέον νομίζω είμαστε γύρω στις 4 αποχωρήσεις και 11 αναξαρτοποιήσεις, κάπου εκεί πρέπει να έχει να βρίσκεται το πήχης, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον να είναι στους 12. Και εκκρεμεί ακόμα η αναξαρτοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει για διαδικαστικούς λόγους επειδή είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, και η παρέτηση του κυρίου Κόκαλη. Άρα λοιπόν θα πάμε στους 10, στους 9, γιατί είναι παρέτηση, στους 11 είναι παρέτηση του κυρίου Κόκαλη, και να δούμε τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα παραμείνει σε αυτό το σχήμα πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μαθηματικά, πρέπει να επιστρατεύσεις όλες τις μαθηματικές σου δεξιότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλείσαν τα οργανωτικά αυτή τη στιγμή?
3: Ναι, βγήκε και το Πολιτικό Συμβούλιο που είναι 75 άτομα, λειτουργεί έτσι ως κεντρική επιτροπή, είναι ένα κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Σήμερα έγινε παρουσίαση των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία. Ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη ΔΕΘ, γνωρίζοντας και όλα τα κόμματα άλλωστε πως θα επέλθει και η Ραστόνη του Αυγούστου, που λίγο θα ρίξουν τις ταχύτητες, αλλά σίγουρα από 17 Αυγούστου θα είναι όλοι πίσω προκειμένου να προετοιμαστούν και περιμένοντας όλοι βεβαίως το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων στα τέλη Ιουλίου.
1: Και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι, γιατί κάποιοι περιμένουν να ανάψει αυτό το πράσινο φως. Και αλήθεια, επ' αυτού θέλω να σε ρωτήσω, ζυγίζουν, ακόμα ίσως δεν είναι όριμο το έδαφος, λες περιμένουν τις δημοσκοπήσεις, τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα και με το στίγμα που έδωσε η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου? Την ακούσαμε το Σαββατοκύριακο να λέει ναι στη συμπόρευση, όχι στην ταύτιση.
3: Ναι, και φαίνεται βεβαίως πιο σκληρή γραμμή κρατάει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος άφησε και έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του ή μη στο κόμμα να διατηρηθεί αυτός ο ριζοσπαστικός λόγος, και καταλαβαίνουμε ότι θέλει και σκληρή γλώσσα κατά του Αλέξη Τσίπρα ο Χανιώτης βουλευτής. Από εκεί πέρα και εκεί πέρα θα υπάρξουν διεργασίες, να δούμε αν θα έχει κάποιον άλλο ρόλο ο κύριος Πολάκης. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο, γιατί για κάποιους, κάποιοι πιστεύουν ότι το να έχει απέναντί του Αλέξη Τσίπρας ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον θέλει ενδεχομένως να του κάνει καλό και να μην μπορούν πλέον να την κατηγορήσουν ότι έφτιαξε τον ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Άλλοι πιστεύουν πως ενδεχομένως, αν καταφέρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά να συσπυρώσουν ένα 3-4%, αυτό θα αφαιρεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντάς του ζημιά στην πορεία που έχει βάλει, γιατί έχει ανεβάσει και τον πήχη.
1: Θα χτυπήσει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι. Εκεί έχει ανεβάσει τον πήχη, ακριβώς. Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, κυρίες και κύριοι. Και για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για το νέο ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον ΣΥΡΙΖΑ 2.0, έτσι όπως χαρακτήρισε το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός εστιατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα. Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο Σημειών Κεδίγκογλου για την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο στον Αντώνη Ατζολέτο και στο ραδιόφωνο του Sky.
4: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζονται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής και είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παραίτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
1: Στο Μεσανατολικό τώρα, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κλιμακώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ανησυχία υπάρχει και για τα στενά του Ορμού. Η μεγαλύτερη ανησυχία των αγορών είναι το ενδεχόμενο διαταραχής της ναυσιπλοείας από το πέρασμα εκεί από όπου μεταφέρεται, όπως έχουμε μάθει πια όλοι, περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κλείσιμο, όμως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
5: Τα ψέματα τελείωσαν για τον πρόεδρο Τραμπ. Έχασε 3 στρατιώτες, όχι 2 στρατιώτες όπως έχει ανακοινωθεί. 4 είναι βαριά τραυματίες. Αν αυξηθούν οι απώλειες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο η πίεση στον πρόεδρο. Βέβαια, έχει τρομακτική πίεση. Δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Έγινε στην Ιορδανία. Έγινε σε μια βάση αμερικανική, κοινή αμερικανική και ιορδανική, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πάρα πολλά πολεμικά αεροπλάνα και της Ιορδανίας και των ΗΠΑ. Και είναι απορίας άξιο γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ βλέπει για 3 μέρες να βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αυτή τη βάση, γιατί δεν ζει σε βοήθεια από το Ισραήλ. Διότι κάθε φορά που είχαμε, από τις 28 Φεβρουαρίου που είχαμε πολεμικά περιστατικά σε αυτή τη βάση, καθάριζαν οι Ισραηλινοί. Δεν υπάρχουν αυτό που ακούγεται διαφορές κλπ. Υπάρχουν διαφορές ως προς το στόχο. Οι Ισραηλινοί του λένε ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Ο πρόεδρος Τραμπ, για ένα περίεργο λόγο που δεν το καταλαβαίνει κανείς, μπαίνει σε ένα πόλεμο, μπήκε μέχρι στιγμής 3 φορές, που δεν έχει στόχο ο ίδιος, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν.
1: Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο και στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι στόχος των Ιρανικών επιθέσεων έγιναν και 2 ελληνόκτητα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Γιάννη.
6: Ξημερώματα σήμερα. Το ένα είναι το δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας και το δεύτερο είναι το Αχελός. Ανήκουν και τα 2 στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Τα 2 πλοία δέχτηκαν πυραυλική επίθεση πιθανότατα από το Ιράν ενώ έμπαιναν στα στενά του Ορμούς, ήταν κενά φορτίου και έμπαιναν στον Περσικό κόλπο. Το πρώτο από τα 2, το Κάβο Μαλέας, εκενώθηκε από τα μέλη του πληρώματος γιατί ξέσπασε φωτιά. Το δεύτερο, το Αχελός, έμεινε χωρίς τιμόνι, δηλαδή χτυπήθηκε το σύστημα πλοήγησης και έμεινε χωρίς τιμόνι, με τα μέλη του πληρώματος να είναι καλά στην υγεία τους. 2 παρατηρήσεις. Η μία είναι αυτή που σας ανέφερα, ότι τα πλήγματα έγιναν ενώ έμπαιναν, που είναι και μια μικρή διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο είχε επλήξει κυρίως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο διασχίζοντας, διαπλέοντας τα στενά του Ορμούς. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι και τα 2 πλοία χτυπήθηκαν ενώ κινούνταν στο νότιο διάδρομο, όπως λέγεται, αυτόν που έχουν υποδείξει οι αμερικανικές δυνάμεις ως ασφαλή διάδρομο, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
1: Μάλιστα. Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πριν συνδεθούμε με την Deutsche Welle για τις διεθνείς ειδήσεις, η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Θα πω ζέστη, δεν θα πω καύσωνας, παρότι το βλέπω να γράφεται, Χριστίνα. Καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ήπιος καύσωνας, εγώ θα το έλεγα.
1: Ωραία.
7: Έτσι. Και ήπιος,
1: θα το
7: λέω,
1: εκεί, λοιπόν.
7: Έτσι λοιπόν. Γιατί οι ελάχιστες τιμές δεν είναι τόσο μεγάλες ακόμα, δηλαδή αντέχει ακόμα και δεν είναι πάνω από 2,5 μέρες Εχθές ούτε καν 40 βαθμούς δεν έπιασε πουθενά στους 400 βαθμούς που έχει το μετεό. Ήταν 39 φεύγα οι θερμοκρασίες. Τώρα σήμερα έχουμε 3 σταθμούς που δίνουν 40,6. Οι δύο είναι η Μακαρακόμη Φθιώτιδας, η Ολένη Ηλίας, και επίσης είναι και, περίμενε διότι δεν ξέχασα, είναι και η Σπάρτη με 40,6 βαθμούς επίσης.
1: Κλασικά.
7: Τρεις λοιπόν σταθμοί είναι αυτοί που δίνουν 40,6 αυτή την ώρα, που είναι σχεδόν οι μέγιστες θερμοκρασίες συμπληρωμένες. Οι υπόλοιποι όλοι σταθμοί είναι κάτω από, είναι 39 βεβαίως, και μισό και 6, και κάτω από 39 βαθμούς. Εδώ στην Αττική είμαστε στους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς, δηλαδή δεν είναι πολλοί σταθμοί που δίνουν 38, υπάρχουν όμως και αυτοί.
1: Χειρότερη μέρα, Χριστίνα?
7: Και σήμερα και αύριο παρόμοια ημέρα. Ίσως αύριο να είναι περισσότερα τα 38 εδώ στην Αττική από ό,τι είναι σήμερα, αν είναι λίγο πιο ζεστή μέρα. Αλλά και πάλι 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς, ας πούμε το Αγρίνιο, η Φθιώτη, δεν ξέρω εγώ, στις περιοχές τις γνωστές. Και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Και από την Πέμπτη θα δροσιστούμε, θα πάρουμε ανάσεις δροσές.
1: Έρχονται δροσιά. Τα μελτέμια, λοιπόν.
7: Όχι, χωρίς μελτέμια.
1: Ναι. Πάντως το πρόσεξε στο ημερολόγιο του αλλιώς σήμερα. Γυρίζει ο καιρός αλλιώς.
7: Αλλιώς. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Την Παρασκευή παρόλα αυτά θα έχουμε, φαίνεται, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας.
1: Σημαντικό αυτό για τους εκδρομείς και τους αδιούχους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλή συνέχεια.
1: Και η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας. Σύνδεση με Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γεν Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16. F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γεν Σπαν στη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γεν Σπαν επικείται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων, με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Βάλσαμος και πάλι στο στούντιο, διότι έχουμε κληρώσεις για τα προκριματικά, Δημήτρη, του Champions League.
10: Champions League και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Ολυμπιακός ήταν μάλλον τυχερός στην κλήρωσή του στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα παίξει με την Ολλανδική Nijmegen, η οποία παίζει πρώτη φορά σε προκριματική φάση Champions League. Βγήκε πέρσι τρίτη στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και απέφυγε πιο ισχυρούς αντιπάλους όπως την Ουνιόν Βερολίνου, τη Σπάρτα Πράγας, αλλά και κάποιες ακόμα. Θα παίξει πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη 4-5 Αυγούστου, ρεβάνς 11-12 του μήνα στην Ολλανδία. Αν περάσει, συνεχίζει τα playoff του Champions League. Αν αποκλειστεί, εξασφαλίζει την παρουσία του στη League Phase, στους ομίλους παλιούς που λέμε League Phase πλέον, του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Δυναμό Κιέβου αυτή την Πέμπτη, αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και στις 3, μετά τις 3 μάλλον, είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού για να μάθει και αυτό τον επόμενο πιθανό αντίπαλό του, αν περάσει την Πάξη. Επίσης την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στην Πάξη. Ζωντανά από τον Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και με την ενημέρωση, την αθλητική σας ενημέρωση από τον Δημήτρη Βάλσαμο. Το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώνεται.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Δέσποινα Χριστόπουλου θα είναι σε λίγο μαζί σας για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς
14: εσύ.
13: Να χα...
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
19: Έρχονται στο Nova 931.
20: Μια προσφορά.
21: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
22: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
11: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931.

τηλέφωνο με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 9:31.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλίας στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
15: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσεις και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.
16: Κάθε στιγμή κάθε διαδρομή.
15: Λογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
16: Με την υποστήριξη του Nova 931.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
19: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
21: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 254 εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25.

0: εκκλησία.
1: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού.
2: 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Η καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτήρι αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
14: Με την υποστήριξη του Nova 931.
15: Ποιος είναι?
16: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
16: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη 25410-22752. Για την Κομωτινή 25310-33576.
15: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
20: Νόβα 931.
21: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
22: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
21: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
22: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
23: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
24: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
24: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
23: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
23: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
24: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
23: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
0: είναι ατέριαστοι. Κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους Ηλίες.
1: Α, ναι,
0: το Αγγελιό σήμερα.
1: Ο έτσι, κύριος Αντεπλής εδώ.
0: Ο κύριος Αντεπλής.
1: Μας κέρασε, δεν μπορώ να πω.
0: Γλυκό, κανονικό. Και πολλά γλυκά.
1: Κύριος, σαν και εσένα.
0: Γιατί σαν και εμένα. Δεν έφερα αλμυρά.
1: Δεν
0: έφερε αλμυρά.
1: Δεν ήξερα να φέρει και γουρνοπούλα.
0: Κανονικά με αυτή τη ζέστη το αλμυρό πάει, δεν πάει το γλυκό.
1: Με αυτή τη ζέστη πάει το αλμυρό.
0: Βέβαια, το αλμυρό πάει, δεν το ξέρεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό θα αλλάξει τους κανόνες της ιατρικής, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άμα έχει ζέστη, ρε, τι πάει, αλμυρό ή γλυκό. Μας πούν και φίλοι μας. Ορίστε το quiz της ημέρας.
1: Τι πάει με τη ζέστη.
0: Ναι, αλμυρό ή γλυκό.
1: Φρούτα μόνο. Για πένα.
0: Τα φρούτα είναι γλυκά συνήθως.
1: Ό,τι, ναι, προφανώς. Φρουτάκια. Ούτε γλυκό. Και το γλυκό βαρύ είναι.
0: Εξαιρώ τα φρούτα.
1: Τέλος. Εξαιρείς τα φρούτα.
0: Πώς τώρα, τι είναι αυτό που λες.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε. Κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημητρούλα, τι γίνεται.
0: Πώς
1: όλα είσαι? Καλά. Σαββατοκύριακο δούλευες, τι έκανες. Δούλευες, τα λεπόρια μαύρα. Στο 210-48-001-170-174 η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια που δεν δουλεύει το Σαββατοκύριακο, αλλά έχει έρθει δυναμική
0: για
1: την αντισυνταξία αυτής της εκπομπής. Είναι η τελευταία εβδομάδα εμάς, καταλάβατε, η δικιά μας. Οπότε θα γίνει χαμός τώρα αυτήν την εβδομάδα. Όχι, δεν έχουμε καμία διάθεση, βαριόμαστε όπως όλοι οι υπόλοιποι. Έχετε φύγει περισσότεροι,
0: και καλά
1: φαντάζομαι,
0: κάνετε,
1: και καλά
0: κάνετε. Φαίνεται κίνηση αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και στο τέλος της εβδομάδας την κοπανίσουμε και εμείς. Τζούνο Σκούτσα στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6. Εσύ γιατί φωνάζεις να έρθει η Χριστίνα μέσα, τι έχεις κανένα θέμα?
0: Να σου εξηγήσω γιατί φωνάζω.
1: Να εξηγήσεις.
0: Σου εξηγήσω.
2: Εγώ φώναξε και ήρθα.
1: Ναι, αμέσως.
2: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Πόσους βαθμούς έχει τώρα όξο?
2: Η Αττική γενικότερα τα μέγιστα ήταν 37, 36 με 37 και τοπικά 38. Τα 38 άρια λίγα, αλλά ικανά να δημιουργήσουν, να σου δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Εμένα ναι, που δεν είμαι φυσιολογικός.
1: Παιδιά,
2: το
1: πρώτο πρωί είχαν κάνει τη θερμοκρασία στο στούντιο 19 βαθμούς. Στους 19 βαθμούς τον καθαρίσανε τρεις φορές.
0: Συμφωνώ. Τα έχουμε πει, έχω πρόβλημα εγώ. Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
2: Είσαι προβληματικός, τι να πω, δεν είσαι.
0: Το αυτοκίνητο είναι 2,5 ώρες, 3 πες στη σκιά.
2: Ναι.
0: Στη σκιά.
2: Ναι.
0: Στη σκιά. Και βγαίνεις.
2: Ναι.
0: Βγαίνεις από τη σκιά.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Έγραφε 33.
2: Στη σκιά.
0: Στη σκιά, στη ναι. σκιά. 33, 34. Μέχρι εκεί. Μπαίνω στον Κύφισο. Μη γελάς.
2: Περιμένω να δω τι θα μου πει.
0: Αυτός τα ξέρει, τα δέκα σε φωτογραφία. Από τη γέφυρα της Λυκοβρύσεως μέχρι εδώ Χάμπουρθα.
2: Ναι.
0: 40.
2: Μόνο.
0: Ναι, 40 έγραφε. Και πρόσεχε, δεν έχει κίνηση ο Κύφισος, που σημαίνει δεν πας και με 10.
2: Προφανώς, ναι.
0: Άρα, ξανακάνω την πρώτη ερώτηση. Πόσο έχει όξο τώρα?
2: Σου είπα πόσο έχει. Εδώ καταρχάς έχει βγάλει άβρα. Και δεν έχει πάνω από 37 βαθμούς. Τι να κάνω.
0: Τι γελάτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, εγώ έχω μια ανομαλία με τη... να το παραδεχτώ. Χρόνια τώρα εδώ πέρα. Τα λέμε με τον αδερφό μου. Εγώ έχω μια ανομαλία. Αλλά σας ρωτώ τώρα, έξω η αίσθηση που έχεις είναι για 32, 35, 37.
2: Άλλη. Η αίσθηση είναι άλλη. Άλλο η αίσθηση, άλλο τι λένε τα θερμόμετρα όπως μετράνε πάλι κανονικά.
0: Το είπα να διατυπώνω εγώ, λάθος πάλι εγώ. Τρίτη ερώτηση. Τρίτη ερώτηση. Τι αίσθηση έχει έξω?
2: Ορίστε.
0: Γιατί εμείς με την αίσθηση περπατάμε. Με την αίσθηση πάμε στο περίπτερο, με την αίσθηση κατεβαίνουμε από το πάρκι.
2: Δεν έχω βγει καθόλου έξω σήμερα, τις 6 ώρα το πρωί.
0: Α, και περιμένεις να πάει 5 απόγευμα για να βγεις.
2: Ποιο να πάω, έχω και δελτίο. Δεν πρόκειται να βγω το βράδυ.
0: Άρα όταν βγεις θα μας πεις δεν έγινε και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι όπως το πας.
1: Έτσι γίνεται.
0: Καταλάβες.
2: Έτσι πάει, τι να κάνω τώρα.
0: Λοιπόν. Πάντως είσαι φοβερή που ανταποκρίνεις σε όλα αυτά. Για πες τώρα.
2: Λοιπόν, αυτό είπε.
0: Για πες τι έχουμε τώρα.
2: Ψάχνω να βρω τις θερμοκρασίες, περίμενε.
0: Εσύ που ήρθες φύσαγε.
2: Όχι, ένα μαύρα έχει ρε παιδιά, τρία μποφόρ, τέσσερα.
1: Όχι,
2: αλλά...
1: είναι αυτό το συχαμένο που φυσάει.
2: Αυτό είναι που είναι από τη θάλασσα.
0: Ανεβάζει την αίσθηση, αδερφέ μου.
1: Συχαμένο.
2: Ανεβάζει την υγρασία.
1: Ναι, όλο αυτό. Συχαμένο, δεν το συζητάω.
0: Λοιπόν, άρα σήμερα ήταν η πρώτη μέρα.
2: Η πρώτη.
0: Περάσαμε την πρώτη.
2: Ναι, χθες δεν έπιασε ούτε 40, δεν έπιασε πουθενά. 38 και του 39 γενικά στην Ελλάδα.
0: Σκέψου να
2: φτιάξει. Σήμερα και άλλο παρόμοια με σήμερα. Σήμερα έχει πιάσει και 41. 41,6 είδα.
0: Ναι.
2: Ναι. Η Ολένη, περίμενε να σου πω.
0: Φαντάσου,
2: και.
0: Φαντάσου, Χρήστο, εκεί που είχε 41,6 πώς θα ήταν η αίσθηση. Ξανά σε Σαχάρα κέντρο μέσα. Λοιπόν, ωραία.
2: Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις.
0: Ανέμους δεν έχουμε πουθενά. Ούτε στο Αιγαίο.
2: Λοιπόν, 41,1 η ρίζα Κορινθίας. Στην Κορινθία, στον Κορινθιακό. Η Κόρινθος γενικά είχε πολύ ζέστη σήμερα. Επίσης 41,1 η Ολένη Ηλίας. Μακρακόμη Φθιώτιδα 41,1. Στο Κιλκίσα πάνω 40,9, 41 δηλαδή ουσιαστικά.
1: 41 στο Κιλκίσα.
2: Ναι. Φάρσαλα 40,8. Γαβαλούτερλο Καρνανία 40,7. Κόνιτσα 40,7.
1: Και στην Κόνιτσα.
2: Κόνιτσα. Ναι, η Βόρεια Ελλάδα, παιδιά, έχει ζέστη. Τι νομίζετε?
1: Εντάξει, στην Κόνιτσα βέβαια πας και στο βοηδωμάτι, βάζεις το πόδι μέσα.
2: Και αμέσως πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και φτάνεις 15 βαθμούς με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Όχι για να μπεις ολόκληρος μέσα. Γιατί ολόκληρος άμα μπεις θα πάθεις.
1: Θέλω να σου πω ότι έχω βουτήξει και ολόκληρος.
2: Εγώ μικρή όταν ήμουν, τώρα όχι.
1: Όχι, μεγαλούτσικος.
2: Μεγαλούτσικος. Ναι.
0: Μικρή, αυτή την ώρα που μιλάμε, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι από την χρήση, αλλά υπάρχουν διακοπές ρεύματος.
2: Όχι.
0: Σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα το διαβάζω, θα το τσεκάρουμε και η κυρία Πέρσα θα μας βοηθήσει. Μέσω ενημέρωσης από το ΔΔΕ. Μεταμόρφωση Νέα Ιωνία, Αργυρούπολη, σταθμό Λαρίσης και Νέο Ηράκλειο. Έχει διακοπή, μικρές διακοπές ρεύματος. Λοιπόν, έλα, Χριστίνα,
2: σκέψου να έχει τέτοια ζέστη και να έχει και διακοπή ρεύματος.
0: Και να
2: έχει
0: και διακοπή ρεύματος, να μπορεί να βάλει το κλιματιστικό.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Σας είπα και αύριο γύρω 40 με 41 βαθμούς στα υπηρετικά. Εδώ στην Αττική 38. Έτσι, και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Αισθητή πτώση
0: στα βόρεια. Όμως,
2: στα βόρεια. Mm-hmm. Από τη νότια Θεσσαλία και κάτω, και Στερεά και Πελοπόννησος και Κρήτη, θα φτάσει στους 39 με 40 πάλι. Και εδώ στην Αττική μου φαίνεται ότι θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη. Έτσι νομίζω.
1: Τι θα έχει στην Αττική?
2: Ακούει κανείς?
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, ναι, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ για τα πτωχικά.
1: Όταν λες ψηλότερες θερμοκρασίες, για
2: δηλαδή εννοώ να είναι 38 και τοπικά 39. Αυτό εννοώ. Ναι. Να βγάλει και κανένα 39 την Τετάρτη, αλλά θα αρχίσει από το απόγευμα να υποχωρεί η θερμοκρασία. Το βράδυ θα την καταλάβουμε την πτώση τη θερμοκρασία.
0: Ουσιαστικά τώρα, Χριστίνα, είναι και το πρώτο τριήμερο που καταγράφουμε θερμοκρασίες πάνω από το 37-38.
2: Σωστά, σωστά. Έτσι. Το πρώτο ελπίζω να είναι και το μοναδικό.
0: Αλήθεια, είναι και, και εμείς αυτό ελπίζουμε.
2: Ελπίζω.
0: Και από Παρασκευή βροχές.
2: Λοιπόν, όχι, από την Παρασκευή το μεσημέρι, χοντρικά, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, περνάει ένα σύστημα που θα δώσει μπόλικες βροχές, κυρίως στα υπηρετικά. Και τα νησιά εκεί, στις Σποράδες, στην Εύβοια, σε αυτές τις περιοχές και η Αττική θα βγάλει και καταιγίδες και βροχές, πολλούς κεραυνούς από ό,τι φαίνεται.
1: Λόγω ζέστης.
2: Προφανώς και θα δούμε και που θα είναι και έντονα τα φαινόμενα. Ναι, μάλιστα. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Αλλά η Παρασκευή λίγο πριν το μεσημέρι, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι και το Σάββατο, φαίνεται να είναι και τοπικά στα ανατολικά κυρίως έντονα τα φαινόμενα. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Εδώ θα είσαι να μας ενημερώσεις.
2: Προφανώς εδώ θα είμαι. Πού θέλετε να είμαι, δηλαδή?
0: Να σε εδώ μέσα στο τερκοντήσιο θα είσαι. Μπας έξω. Να σε καλά, Χριστίνα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δεν κατάλαβες το πρωί. Δεν είχαμε ερκοντήσιο στο γραφείο. Εγώ έχω ένα κλουβί απάνω. Ξέρεις, το κλουβί μου. Ναι, δεν είχε ερκοντήσιο γιατί κάνανε εργασίες.
0: Οι άνθρωποι. Να δουλεύουν.
1: Για πες που έφυγες από το στούντιο, πώς ένιωσες μετά.
2: Όταν έφυγα από το στούντιο.
0: Ωραία ατμόσφαιρα.
2: Που ήταν ωραία, δεν μπορώ να πω. Πάω να μπω στο γραφείο μου και έπαθα σοκ. Γιατί το γραφείο μου ήταν κάψα. Μεγάλη κάψα. Ευτυχώς που είχαν έναν νεμιστήρα και τον έβαλα μπροστά μου να στεγνώσω. Γιατί έπρεπε να στεγνώσω.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Αυτό τραβάμε.
2: Αλλά τώρα είμαστε εντάξει, ήρθαμε.
0: Να σε καλά, Χριστίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σας πω ότι δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει κανένα. Τώρα έχουν κοπανίσει περισσότερο. Φύγαν πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί γίναμε viral το πρωί, βγήκαμε στην εκπομπή, εγώ έφυγα το Σαββατοκύριακο, είχα μια υποχρέωση και πήγα σε ένα... Δηλαδή όταν λες τα αυτονόητα, αρχίζουν όλοι γράφουν διάφορες... πήγα σε κοντινό προορισμό. Είχε προσφορά το καράβι και πλήρωσα, πήγαινε έλα τρία άτομα με αυτοκίνητο 150 ευρώ.
0: Και το λες μια πολύ καλή τιμή.
1: Το λέω μια κανονική τιμή.
0: Ναι.
1: Το πολύ καλή και τα λοιπά, τα αφήνω σε σένα. Αργό καράβι, δεν πήρε κανένα γρήγορο καράβι γιατί ήταν, είναι κοντινός πραγματικά ο προορισμός. Συν τη διαμονή, συν το φαγητό, συν το έτσι, συν το αλλιώς, συν ένα ποτό, συν μια ξαπλώστρα, συν λοιπά. Είπα το πρωί ότι το πεντακοσάρικο είναι χαβαλές πια για να πας. Δηλαδή είναι λίγα, δεν φτάνουν.
0: Να πας Σαββατοκύριακο.
1: Μα δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ακόμη και σε ένα κοντινό προορισμό. Έτσι είναι λοιπόν.
1: Δηλαδή ακόμη και να μείνεις, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο που δεν ξέρω πόσα ξενοδοχεία, ας πούμε, χρόνου Παρασκευή, Σάββατο, 100 ευρώ τη βραδιά. Mm-hmm. 150 και 202 νύχτες. Δεν πλήρωσα τόσο εγώ. Ναι. Πλήρωσα κάτι παραπάνω. 350. Αν τρως το πρωί, παίρνεις από το περίπτερο 50 λεπτά ένα νεράκι, ναι, και ένα καφέ και τα λοιπά, το φτάνεις στο 500. Αν είσαι ένας άνθρωπος που
0: το πρωί τι θα φάω από το περίπτερο το νεράκι.
1: Θα φάω στο πρωινό στο δωμάτιο, ρε παιδί μου. Καταλάβες. Λέω άντρε Γιάννη, να πάρεις και ένα.
0: Δεν πάω, κάθομαι σπίτι μου.
1: Τέτοια ταλαιπωρία. Δεν το ζητά.
0: Να πάω, ψάχνω τον περίπτερο.
1: Η αλήθεια είναι, δεν βγαίνουν ρε παιδί μου τα λεφτά.
0: Ναι, εσύ τώρα δεν καταλαβαίνω. Τι απολογίζει για κάτι που είναι αλήθεια. Έτσι είναι, αφού δεν βγαίνει. Πώ θα πα.
1: Δεν βγαίνουν τα λεφτά.
0: Δεν θα φας. Δεν θα πιει καφέ.
1: Και
0: δεν θα
1: φας.
0: Δεν θα πιει καφέ.
1: Για να μην παραπονιόμαστε κι όλοι. Εμείς είμαστε και καλοπληρωμένοι, ενώ σε σχέση με τους μισθούς που υπάρχουν εκεί έξω, είμαστε περισσότερο αμοιβόμενοι. Δουλεύουμε και 30 χρόνια, ρε παιδιά, για καθίστε λίγο.
0: 31.
1: Ναι. Πώς, εγώ 30 φέτος.
0: 31.
1: Το 96, 26, 30 χρόνια. Γεμάτα, γεμάτα. Για την ακρίβεια, έχω μπει στο 31ο, δηλαδή. Ναι, αυτό εννοεί.
0: Αυτό είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: 31 χρόνια. Ναι. Το 95 ήμουν εγώ τον Ιούνιο.
1: Ναι, τι θες που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι πώς θα κάνει διακοπές ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα νορμάλ μισθό και δεν έχει, δεν τον ευλόγησε η ζωή να έχει ένα εξοχικό από τους γονείς του, από κάτι. Ναι. Είσαι 30 ετών, ας πούμε, και θα πρέπει να μαζεύεις όλη τη χρονιά.
0: Ναι, και να προγραμματίσεις να κάνεις επίσης ολιγοήμερες διακοπές. Ναι. Δεν το συζητάμε για να κάνεις παραπάνω από μια εβδομάδα, 5 μέρες.
1: Απ' την άλλη, τώρα γίνεται και το άλλο το οποίο είναι επίσης κουλό.
0: Που είναι ποιο?
1: Δεν υπάρχει δωμάτιο ούτε για δείγμα, ρε φίλε.
0: Ναι, και δεν υπάρχει
1: δωμάτιο. Δηλαδή, λέω εγώ αυτό που λέω, γιατί εγώ το λέω, παιδιά, τι ξαφνικά, ας με φύγαν 6 εκατοστάρια ξύμισθο, και λες, παιδιά, τι, γιατί, πώς.
0: Ναι.
1: Ναι, απ' την άλλη, θέλω να σας πω ότι δωμάτιο βρήκα με βίσμα μια συναδέλφου, με βίσμα, όχι, δεν υπήρχε.
0: Ναι, και δωμάτια τα οποία έχουν κάποια χρήματα, λες, ε.
1: Ναι, ναι, έτσι. Δωμάτιο βρήκα με βίσμα, με βίσμα. Να φας δεν βρίσκεις το βράδυ. Δηλαδή ζητήσαμε δύο μαγαζιά και να φάμε και τα λοιπά. Δεν βρίσκεις. Ναι. Βρίσκεις, δεν βρίσκεις.
0: Α, ήταν κλεισμένα δηλαδή.
1: Τι ανακαλύπτεται, λέει εκεί πέρα σαμπόλια. Ναι, ανακαλύπτουμε την πραγματικότητα, αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Και λες.
0: Περίμενε, πες μου για παραλία.
1: Παραλία 30 ευρώ.
0: Το σετ των.
1: Η ξαπλώστρα.
0: Το σετ της ξαπλώστρα.
1: Δύο μωρέ.
0: Δύο σετ, ρε παιδί μόνο μου. Το σετ.
1: Άμα πας μόνο. Πάλι 30 πληρώνεις.
0: 30 γιατί.
1: Αφού παίρνεις την ομπρέλα.
0: Λοιπόν, άρα είναι 30 το σετ, plus συν δηλαδή ό,τι καταναλώσεις.
1: Ό,τι καταναλώσει ο καθένας.
0: Εκεί δηλαδή δεν είναι έξοδο αυτό.
1: Είναι έξοδο. Κάνεις πλάκα. Και θα πιεις και κάτι, θα πιεις και μια αυτή, θα πάρεις και θα κάτι πει. Να τσιμπείτε, θα φας κάτι το μεσημέρι, κάτι λίγο. Κάτι, θα κόψεις την πίνη.
0: Θα φάνε και οι άλλοι που είναι στην παρέα. Θα φάνε και οι άλλοι που είναι στην παρέα. Τι είναι το παιδί.
1: Τι έχουμε, Μητσοτάκη, τώρα.
0: Α, μάλιστα. Έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας πεις εσύ τι θα κάνουμε.
0: Όχι, θα ακούσουμε το Μητσοτάκη.
1: Ο ανώνυμος λέει: Ελάτε Ντόχα, μόνο 48 λέει σήμερα. Στη ρίζα Κορινθίας ο Αλέκος είναι το πατρικό του πατέρα μου που πέθανε το 2020 και δεν έχουμε ούτε μία ρίζα ελιάς. Ο Γιώργος λέει: Πόσο έχει το σουβλάκι το απλό, το καλαμάκι με πιτούλα και πατάτες στο πευκί? 2 ευρώ. Μόνο το μυστικό.
0: Δικά του κρέατα.
1: Λέει: Μπράβο τους. Πολύ ωραίο το πευκί. Τι ήθελε, τι παθάτε. Λοιπόν,
0: να πάμε να ακούσουμε να συνδεθούμε τον Πρωθυπουργό ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η προσιτή στέγη καθίσταται πλέον υποχρέωση της πολιτείας και η δικαιοσύνη αποκτά η ίδια πια πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή της ηγεσίας της. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια αποκτούν και στον τόπο μας συνταγματική σφραγίδα. Και η δημόσια ζωή οπλίζεται με μέρημνες απέναντι σε προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση. Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Και κινητήριος μοχλός αυτής της προσπάθειας ήταν η παραγωγική δουλειά του Ευρυπίδη Στυλιανίδη και όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευρυπίδη, για την εξαιρετική δουλειά. Χάρη στην οποία ακόμα και διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένες διατάξεις αξιοποιήθηκαν για την οριστική μας πρόταση. Και με τον τρόπο αυτόν συμπληρώνουμε μια διαδρομή ωριμότητας, συνέπειας και ευθύνης. Είναι μια διαδρομή που δεν περιορίζεται στο νομοθετικό έργο, αλλά αποτυπώνεται και στη συνολική πορεία της θεσμικής ενδυνάμωσης της χώρας. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Το κεντρικό της μήνυμα είναι σαφές. Η Ελλάδα καταγράφει μια συστηματική και σταθερή πρόοδο σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών. Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ισοδοδοτική κριτική της αντιπολίτευσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, και θα συμφωνήσω εδώ με αυτά τα οποία είπε ο Μάξιμος, η εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Γιατί την τυφλή άρνηση των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης μπορώ να πω ότι την περίμενε. Ήταν μάλλον αναμενόμενη. Όμως είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο ουσιαστικά συμφωνεί με παραπάνω από 15 από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία να κρύβεται πίσω από ένα δειλό παρόν. Ένα παρόν το οποίο τελικά κάνει το ΠΑΣΟΚ απόν από τη μάχη για τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Και λυπάμαι ειλικρινά, καθώς μια τέτοια στάση ναρκοθετεί το δρόμο προς μια συλλογική θεσμική αναγέννηση, τοποθετώντας τα κομματικά συμπλέγματα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Και αυτό να ξέρετε ότι θα το καταγράψει η ιστορία, δείχνοντας παράλληλα και στην κοινή γνώμη στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
8: χρέος. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
15: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
16: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
17: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Νόβα 931.
19: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
2: Το απόγευμα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία χάσε τη ζωή της η Βαγιά Νέστορα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ και Ομάν, έχουν καταθέσει στην Τεχεράνη πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία θα προσφέρει δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι να φέρει, να μας κεράσει λεμόνια.
1: Λεμόνια.
0: Ο Ηλίας.
1: Έλατε.
0: Τι να φέρει, ξύδι. Τι να μας κεράσει εσύ.
1: Παιδιά, δεν παίζει το ξινό. Είπαμε γλυκό ή αλμυρό. Τέλος, αυτό είναι.
0: Γεια σου ρε Πέτρο που λέει μια χαρά καλοκαιρινά τραγούδια λέει είναι όλα αυτά. Ράκι Τζις. Πέτρος από το Ηράκλειο. Γεια σου ρε Πέτρεν. Ο κύριος Φιλιππίδης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας Νίκο. Τι
2: γεια
0: γίνεται.
2: Γεια σας. Ράκι Τζις με Αρβανίτη.
0: Ράκι Τζις με Αρβανίτη. Σωστό. Σωστή πράγμα.
2: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Δεν να σου πω τι απατένια είναι αυτή που βγήκε τώρα.
2: Ποια λες από όλες.
0: Έχουμε τίποτα καινούργιο.
2: Δεν ξέρω για λέγει.
0: Φοροδιαφυγή μαμούθ λέει 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Δήλωνε άστιγη και έμεινε σε βίλα στα βόρεια προάστια. Λέει με πισίνα. Ποια θεότητα είναι αυτή.
2: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τι ζωή, εκπλήσεσαι, θες να πεις. Εκπλήσεσαι.
0: Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Καμιά φορά εκπλήσωμαι.
2: Έλα καλά τώρα.
0: Να μην εκπλήσωμαι.
2: Έλα καλά τώρα.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί που
2: θυμίζω...
0: είναι με...
2: Άκουσε, για να καταλάβεις, Το πολιτικό μας σύστημα, έτσι. Ποια είναι η βασική συζήτηση της προεκλογικής περίοδου που είμαστε. Ε?
1: Ποια είναι.
2: Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι είναι επιτιδευματίες, οι οποίοι δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα, πληρώνουν του πρωτοδιοριζόμενου το φόρο, έτσι. Να μην πληρώνουν τίποτα, να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν και να τους δίνουμε και λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Τα κόμματα αυτά, επ' αυτού, έχετε παρακολουθήσει τα προγράμματα των κομμάτων και αυτά που ετοιμάζει η κυβέρνηση να πει για τους μικρομεσαίους επιτιδευματίες.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι νοημοποιημένη. Εγώ δεν βλέπω το παράνομο έτσι που το βλέπω έχει κάνει η γυναίκα. Έτσι που μου το λες.
0: Δηλαδή, πρόσεξα τι λέει εδώ. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Ηλεκτρονικό κατάστημα, ομόρυθμη εταιρεία, εικονικές συναλλαγές 15. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 25. Φυσικό κατάστημα, ΕΕ, ετερόρυθμη, εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύρια. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία ΟΕ, εικονικές συναλλαγές 3,250. Έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων μία λοδαπή γυναίκα, που πιθανότητα είναι και διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 μέτρα στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί εξαφανισμένοι εμπόροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,1 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα.
2: Πολύ εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Και έχουν κατασχεθεί 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού.
2: Ωραία.
0: Δυνατό. Από το δέος είναι αυτό. Mm. Α, τσάντες που λάγανε, να.
2: Ναι.
0: Να και βίλα.
1: Τσάντες που λάγανε 40 εκατομμύρια, λέει.
0: Εντάξει, Γιάννη, τι να κάνουμε, θα αγοράζει ο κόσμος.
1: Αγορές 40 εκατομμυρίων σε ακίνητα, γιατί είναι ο τρόπος που μας έλεγε και ο Νίκος. Πώς ξεπλένεις τα χρήματα.
0: Εντάξει, τι να πω.
2: Εύκολο.
0: Όλα καλά.
2: Εύκολο. Αντιλαμβάνεις, γιατί περιγράφουμε. Περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα αυτούς πιάσανε γιατί ήταν πολύ μεγάλοι, εξήχανε πάρα πολύ και το παρακάνανε. Αν κάτσεις και σκεφτείς έναν μέσο Έλληνα φοροφυγά, τι κάνει. Εισπράττει, βάζει στο ταμείο του 120 χιλιάρικα έσπραξε,
1: ναι.
2: Και περνάει από αυτά δαπάνες πραγματικές στην επιχείρησή του κάνα 30 και τα υπόλοιπα όλα τα περνάει δαπάνες προσωπικές. Και ξαφνικά καταλήγει σε φορολογητό εισόδημα 0. Και ποια είναι η συζήτηση που συζητάνε εδώ και τα κόμματα που κυβερνούν, το κόμμα που κυβερνάει και τα κόμματα που θα κυβερνήσουν, να το μηδενίσουμε αυτό, να μην έχει καθόλου φόρο. Να μην έχει καθόλου φόρο, μάλιστα μ' άρεσε γιατί διάβασα σε κάτι προτάσεις τελευταία να του δώσουμε και αφορολόγητο. Συμφωνώ τελικά με όλα. Να τους δώσουμε και αφορολόγητο, να τους δίνουμε και λεφτά στη τσέπη και να τους έχουμε και ελεύθερους. Κανονικά να κυκλοφορούν παντού, ξοδεύουν οι άνθρωποι. Δεν είναι αντιληφθεί που θα παιχτούν οι εκλογές. Οι εκλογές θα παιχτούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί ξαφνικά έχουν βρεθεί και παίζουν το χαρτί τους.
0: Σωστό.
2: Με κάθε τρόπο.
0: Ναι. Έχει
2: κάτσε δίκιο, και δες τους συνδικαλιστές των μικρομεσαίων τι προτείνουν. Προτείνουν ασυλία. Από όλα. Μπορείς να το φανταστείς. Υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος ασυλία στην Ελλάδα. Θέλουμε να έχουν οι μικρομεσαίοι. Μην μου πεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι 150. Πάνε αυτές. Τελειώσαμε. 200. Τελειώσαμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μικρομεσαίοι στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εντάξει. Πέρα από αυτές που είναι μεγάλες και έχουν λίγο φτιάξει ένα οργανωμένο λογιστήριο και μπορούν και κινούνται και έχουν και πολλές θέσεις εργασίας, όλες οι υπόλοιπες είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι ο στόχος του Έλληνα πολιτικού για τις προσεχείς εκλογές.
0: Εγώ το πρόβλημά μου για τις προσεχείς εκλογές, μιας και πιάσαμε την εκλογολογία και για τις εκλογές που έρχονται. Mm. Έχοντας πια ένα παιδί 18 ετών που αρχίζεις να σκέφτεσαι χωρίς, από μόνος μου, έτσι δεν σκέφτεται το παιδί, εγώ σκέφτομαι τι θα γίνει και τα λοιπά, είναι ότι δεν ακούω ένα ψηλό σχέδιο, μεγάλο σχέδιο, μικρό σχέδιο.
2: Μπράβο.
0: Ένα αυτό πώς θα ξεκολλήσουμε.

0: από τη συζήτηση ότι η Ελλάδα είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, διαμονή, καλαμάρι, καφές, φρέντο, άπερολ, καϊπιρίνια κτλ. Και οικοδομή. Διότι, όπως μου λέει και ένας φίλος του Σαββατοκύριακο, πολύ ορθά, μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Αν, χωρίς να συμβεί τίποτα, ξαφνικά ο τουρισμός φύγει και πούν, παιδιά, τώρα αγαπάμε Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Ή τώρα αγαπάμε μόνο Ισπανία. Τι θα γίνει εδώ, μου λέει. Μου εξηγείς λίγο τι θα γίνει. Αν μου λέει ξαφνικά δεν έρθουν άλλοι, ρε παιδί μου, πάρουν μέτρα Ιταλοί για τα σπίτια τους και φθηνίνουν τα σπίτια στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Mm-hmm. Και ξαφνικά είμαστε εμείς ακριβοί. Τι θα γίνει τότε? Εμείς με τι θα καταπιαστούμε? Και τι υπεραξία σου δίνει στο ΑΕΠ? Πραγματική υπεραξία. Το χτίσιμο, το φρέντο, το φραπέ, το καλαμάρι, το χταπόδι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι θέλουμε τους τουρίστες να έρχονται εδώ, να ξοδεύουν τρελά ποσά. Εγώ χαίρομαι όταν ακούω, mm-hmm. εγώ είμαι στην αντίθετη. Χαίρομαι όταν ακούω που λέει ήρθε ο τάδε να. Και λέει ξόδεψε 500.000 δολάρια. Μπράβο που τα πήρα.
2: Καλά έκανα.
0: Και άφησε και μπουρμπάρ 50.000 δολάρια. Μπράβο στον άνθρωπο, συγχαρητήρια.
1: Σωστά.
0: Μπορούν να έρθουν. Ένα δισεκατομμύριο τέτοιο.
1: Για να με ενδιαφέρει λίγο περισσότερο η αλήθεια, θα ήθελα να ακούσω ότι φορολογήθηκε και όλο αυτό.
0: Μα για να ακούς το νούμερο.
1: Αλλιώς δεν με ενδιαφέρει.
0: Μα για να ακούς το νούμερο, έχει φορολογηθεί. Αλλιώς δεν θα ακούγες το νούμερο.
1: Μακάρι. Μακάρι. Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Απ' την άλλη, δεν ακούω τίποτα να μου πούν πώς θα γίνει. Διαβάζω διάφορους ειδικούς στο εξωτερικό που λένε, παιδιά, τα επόμενα δύο χρόνια, λέει, αν δεν ξέρετε AI, θα βγείτε εκτός αγοράς εργασίας, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο.
1: Ποια δεν ξέρετε AI. Το AI θα έρθει και θα αφήσει πολύ κόσμο από το επαγγέλμα της γνώσης εκτός εργασίας. Μ' αρέσει που απορώ. Οι μισοί Έλληνες, ίσως και παραπάνω, για το παραμικρό θέμα γνώσης. Δεν παίρνουν τηλέφωνο τον ειδικό, κοιτάνε ή στο Gemini ή στο ChatGPT ή όπου υπάρχει. Ναι. Σωστά. Τι φαντάζονται δηλαδή, ότι ο ειδικός που πριν τον έπαιρναν τηλέφωνο για να μάθουν θα συνεχίσει να έχει το ίδιο εισόδημα? Τόσο απλά. Και επειδή σπουδάζουν τα παιδιά πολλών, άλλα θα φτιάξουν μηχανογραφικό, σκεφτείτε λίγο απλά. Όλα τα επαγγέλματα της γνώσης, για τα οποία ήδη τους παρακάμπτεται τους επαγγελματίες της γνώσης και κοιτάτε το ChatGPT και το Gemini, σε λίγο θα έχουν μειωμένο εισόδημα και κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους.
0: Ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης, τον έβλεπα τις προάλλες, έλεγε ότι το πιο υπερεκτιμημένο πράγμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, περίμενε να δω γιατί το είχε πλασάρει πολύ ωραίο το βίντεο κτλ., είναι η γνώση, λέει.
1: Ακριβώς. Δεν θα έχει καμία σημασία. Τη γνώση θα τη βρίσκεις παντού, δωρεάν ή με λίγα λεφτά. Άρα δεν θα έχει καμία σημασία πλέον να την πληρώσεις όσο την πληρώνε.
0: Άρα σχέδιο μην περιμένετε από τους.
1: Ναι, μισό λεπτό. Επειδή όμως.
2: Εσύ που θα κριθούν τώρα οι εκλογές, είπες.
1: Στου μικρομεσαίους.
2: Λοιπόν. Οι ανακοινώσεις μας, είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 5 λεπτά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν ειδικά τη μεσαία τάξη, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά τους μικρομεσαίους.
1: Μπράβο.
2: Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είπες πριν, δηλαδή.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη τα έχει πει. Ο Αλέξης Τσίπρας μας έχει προειδεάσει και έχει περιγράψει το περίγραμμα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει πολλά, αλλά μετά
1: θα γίνουμε μικρομεσαίοι όλοι.
0: Ότι ήταν δικιά τους οι ιδέες. Οι δικές τους ιδέες, ενώ τα έχει πει ο Ανδρουλάκης. Κατάλαβες.
1: Έχεις σίγουρα, ο Ανδρουλάκης, επειδή τα διάβασα τα 7 μέτρα που είπε στο Χατζη Θεοδοσίου,
0: τι είπε.
1: Ότι καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Μπράβο.
1: Άρα μηδέν φόρο.
0: Μηδέν, τίποτα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Τους δίνουμε παραπάνω λεφτά, επιδοτήσεις και τα λεπτά. Τους μειώνουμε τις ασφαλιστικές φορές. Έτσι.
0: Ναι. Μέσω
1: λεφτά, προγραμμάτων. Ναι. Τους κάνουμε ρύθμιση. Ο δεν φτάνουν οι 72 με 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: 120 δόσεις σε πόσα χρόνια είναι?
0: Πολλά.
1: Σε 10.
0: 10.
1: Σε 10 χρόνια.
0: Μια
1: έτσι.
0: Χαρά. Για σπίτι.
1: Αυτό ή και άλλα.
0: Ωραία.
1: 7 μέτρα.
0: Μπράβο στον Ανδρουλάκη.
2: Μπορεί να υποθεματίσουμε.
1: Όχι, είναι.
0: Υποθέτω ότι θα ανέβει και στις δημοσκοπήσεις. Θα τον στηρίξουν οι μικρομεσαίοι.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα το δούμε.
1: Ναι, δεν είναι άσχημα. Φαντάζομαι ότι. Όχι, περιμένουμε τώρα την απάντηση τώρα του Πρωθυπουργού, από ό,τι κατάλαβα.
0: Α, απάντησε.
2: Άκουσες,
1: απάντησε.
0: Όχι, τώρα περιμένουμε απάντηση Τσίπρα.
1: Όπα.
0: Δωρεάν φουσκωτό.
1: Σε όλους.
0: Θα κάνετε τις βόλτες
2: για το Πασόκο. Μητσοτάκης είπε τώρα θα δοκιμαστούν και τσάμπα παροχές.
1: Εγώ θέλω και θάλασσα ηρεμή για τη ζαλίζωμα.
2: Θα δοκιμαστούν όμως και εκείνοι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αυγό έξω τώρα κουνάει.
0: Θα παίρνετε διακοπές μόνο όταν δεν φυσάει.
1: Ακριβώς.
2: Θα δοκιμαστούν όμως και εκείνοι που θέλουν να φαίνονται σοβαροί, αλλά με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους δεν μπορούν. Η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους και για όλα.
0: Όλα στη Θεσσαλονίκη θα λυθούν.
1: Έχουμε άλλη κόντρα που έρχεται, το ξέρετε.
0: Τι κόντρα πάλι.
1: Ποιος θα κοστολογήσει τα προγράμματα. Υπάρχει αφισβήτηση ότι το γενικό λογιστήριο έχει κομματικό προϊστάμενο υπουργό. Να το δώσουμε, λέει, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Να το δώσουμε στο Δημοσιονομικό
2: Συμβούλιο.
1: Πρέπει να το ενισχύσουμε.
0: Αλλάζουν τα νούμερα.
1: Πρέπει να το ενισχύσουμε.
0: Δεν είναι, παιδί μου, αλλά άμα.
1: Όχι, τα ίδια είναι.
2: Για την 13η σύνταξη, αλλάζει το νούμερο.
1: Μα στο λογιστήριο θα πάει πάλι και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Θα πάει.
0: Άμα κάνει. Α πούμε, είναι 10 δίσκε.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα φύγει από το Γενικό Λογιστήριο και πάει στο, πώς το είπες,
1: στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Αυτό το Συμβούλιο θα κάνει 8.
2: 12.
1: Όχι, γιατί θα έχει ρωτήσει πάλι το Γενικό Λογιστήριο.
0: Άρα τα ίδια. Τα νούμερα είναι νούμερα, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά θα είναι με τη σφραγίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τώρα είναι η επόμενη. Γενικώς θα τη βγάλουμε πολλά τέτοια. Ετοιμαστείτε.
0: Πώς το λέει, σε έφτιαξα εγώ για την επόμενη. Δεν λέει η Λιόλιο.
1: Πάρα πολύ ωραία, έχει δίκιο.
2: Γεια σας,
0: Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο Σαντορίνη. Έλα. Σαντορίνη-παύλα-experience.com. Κόλλησε το κεφάλι μου με την παύλα. Πήγαινε από τελεία. Σαντορίνη-παύλα-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
2: Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, υποκράτους 33.

0: Λοιπόν, το πήραν οι Ισπανοί. Ο Γιάννης έπεσε ακόμη μια φορά μέσα.
1: Πώς μέσα, όξο έπεσα εγώ.
0: Γι' αυτό το λέμε. Δεν το πιστεύει κανένας το λέμε ότι έπεσε μέσα.
1: Άντε, ρε, σιγά, στα
0: ποιος έπεσε μέσα.
1: Εσύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι, γιατί πήγε με τους Ισπανούς που ήταν φαβοροί. Μην πας μια στιγμή στην έκπληξη. Να δεις. Ξέραμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Ξέραμε ότι παίζει ο
0: Λουτσέσκου. Αρχίσαμε τώρα. Πες, έχασες. Και ακόμη μία
1: έχασε, αφού δεν πέρασαν τη σέντρα.
0: Ο Δημήτρης ο Βάλσαμος είναι ο Γιάννης. Γεια σου, Δημήτρη, τι γίνεται.
2: Και πρώτο φαβορή από την. Πριν την έναρξη του τουρνουά.
1: Τη δύναμη. Σωστά.
2: Ναι, πρώτο νομίζω όμως ήταν η Ισπανία.
1: Στο safe πάλι πήγες.
0: Εσύ διάλεξες πρώτος.
1: Εγώ διάλεξα. Εγώ έχω συγκεκριμένο σου είπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν ήταν τελικός αυτό.
2: Όχι. Και δεν ήταν τελικός, θα σου πω, όχι γιατί. Λέμε ότι δεν πήγε η Αργεντινή καλά. Είναι ένα τουρνουά ολόκληρο στο οποίο η Ισπανία έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ.
1: Ένα γκολ από το Βέλγιο.
2: Ελάχιστες φάσεις εναντίον της. Ουσιαστικά δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να παίξει
0: σωστό.
2: Μπάλα.
0: Ο Διάβαζα λέει ότι έγιναν 10 τελικές στον Ουνάι Σιμών.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Προς την εστία λέμε τώρα.
2: Συνολικά,
0: αυτό μπορεί να
2: τουρνό.
0: Ήταν και ένα, μια μπάλα που να πήγαινε σιγά-σιγά.
2: Ναι, ναι. Οπότε βάλτε. Ποιο είναι το επίπεδο. Ουσιαστικά δεν επέτρεπε στους αντιπάλους να παίξουν μπάλα. Δεν τους έδιναν την μπάλα που λέμε.
1: Δεν τους
2: έδιναν την μπάλα να παίξουν. Αυτό δυστυχώς λειτουργήσε κατά και του θεάματος και αυτό που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε όσοι είδαμε τον τελικό χθες. Άλλο που ήμασταν και με την Αργεντινή. Αυτό έχει να κάνει με συμπάθεια, αλλά δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι αντικειμενικά. Mm-hmm. Όπως δεν ήταν καλό παιχνίδι και ο ημιτελικός το Ισπανία-Γαλλία αντίστοιχα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι και από την πλευρά της Αργεντινής δεν υπήρχε ένα σχέδιο να το αντιμετωπίσουν αυτό. Να βγουν δύο πάσες, να
2: βγουν δεν υπήρχε τρόπος.
1: Ένα σουτ. Δεν υπήρχε τρόπος.
2: Δεν υπήρχε τρόπος. Ναι. Έχουν και κάποια. Υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες. Ας πούμε, έχασε και τα δύο του στόπερ. Αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Περιορίστηκαν οι αλλαγές που θα μπορούσε να φέρει από τον πάγκο. Δεν φαινόταν ότι υπήρχε λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και ένα what if, ας πούμε, τώρα ένα ερωτηματικό. Αν μπορούσε να φέρει και το Λαουτάρο, ας πούμε, από τον πάγκο.
0: Ο Λαουτάρο δεν έπαιξε καθόλου.
1: Μετά Χριστόν Προφήτης όλα αυτά.
0: Γιατί δεν έπαιξε, είπαμε.
2: Γιατί με τις αλλαγές και αυτά δεν βγήκαν τα κούκια. Η τελευταία αλλαγή μπήκε στην παράταση ο Σενέση, ας πούμε, ένα στόπερ ακόμα. Μπας και κρατήσουμε να πάμε στα πέναλτι. Εκεί που είχαν φτάσει, ειδικά όταν έμεινε και με 10.
0: Αλλά να πάθουν. Επίσης, επειδή είναι και δεν ξέρουν να χάνουν.
2: Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Είδα το σκηνικό με τον Παρέδες. Είναι μόνο αυτός και είναι και συσημασμένος, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί τι είναι αυτός, δεν είναι Αργεντίνος.
2: Είναι, αλλά
0: τον
2: θέλω να πω.
0: Μαζέψαν οι άλλοι.
2: Ναι, μπήκε ο Σκαλόνι μέσα, προσπάθησε να τους ηρεμήσει και ο Μολίνα έχει δώσει μια στο Ρόδρυ, στο ξεκούδουν εκεί όταν μπαίνουν να πανηγυρίσουν. Αλλά γενικότερα δεν ήταν η Αργεντίνη. Έτσι, η πιο σκληρή ομάδα.
0: Ο Μέση που τον θαυμάζετε όλοι και λέτε. Και εγώ τον θαυμάζω. Τι πήγε να την κάνει με τον Κουκουρέγια,
2: Εντάξει, τι πήγε να κάνει,
0: προσπάθησε
2: να κάνει την ομάδα του εκεί πέρα. Έχει φάει κόκκινη μόλις εκείνος και βλέπει τον άλλο να κάνει έτσι. Και λέει...
0: Ο άλλος λέει, του δείχνει ότι χτύπησε στο στόμα ο παίκτης. Και φώναζε ότι τι έλεγε, ότι με βρίζει σε τι γλώσσα, αφού ισπανικά μιλάει.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει ο κανονισμός ο καινούριος που λέει ότι αν μιλήσει με το χέρι μπροστά στο στόμα, είναι κόκκινη κάρτα.
0: Μα δεν μιλάει, του δείχνει.
2: Και εφαρμόστηκε. Πήγε να εκμεταλλευτεί αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να κατάλαβε εκείνη την ώρα ότι.
0: Υποστηρικτές του Μέση, όλοι οι παπατζίδες.
2: Τι να κάνουν τώρα.
0: Καλά να πάθουν. Μπράβο στην Ισπανία.
1: Πήρε το προηγούμενο.
2: Ο καλύτερος
1: τώρα που η Ισπανία είναι λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
2: Και κόσμου.
1: Και κόσμου, έτσι.
2: Όπως είχε συμβεί και το 8 και το 10.
0: Σωστό.
2: Αντίστοιχα. Μπράβο. Και υπήρχαν και κάποιοι Ιωνοί ακόμα που το έδειχναν αυτό πριν τη διοργάνωση. Δηλαδή, αφενός ήταν αυτό που λέμε, ότι ήταν ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης το 10 όταν μπήκε στη διοργάνωση. Ήταν το καλοκαίρι που ο Μουρίνιο είχε πάει στη Ρεάλ. Όπως και τότε.
0: Α, όντως.
2: Ναι, ναι.
1: Επίσης,
2: ήταν πάλι η Σακύρα τραγουδούσε το τραγούδι του Μουντιάλ. Τρίτο. Και τέταρτο, εναρκτήριο παιχνίδι ήταν πάλι το Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Ναι, αλλά τότε τα είχε με τον Πικέ.
2: Μάλλον.
1: Ενώ τώρα
0: μετά έχουν χωρίσει.
1: Γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Πολύ.
0: Για πες μας την κλήρωση λίγο των ελληνικών ομάδων.
2: Ναι, είχαμε τις κληρώσεις σήμερα. Να τα πούμε εντάχει.
0: Ολυμπιακός
2: στο Champions League. Θα παίξει με την Αϊμέγγεν την Ολλανδική στον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League.
0: Άρα, αν κερδίσει, πάει.
2: Αν και... Όχι, έχει έναν ακόμα. Θα πάει στα playoff. Αν αποκλειστεί όμως, πάει απευθείας στο Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Δυναμό Κιέβου που παίζουν την Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι από τα δύο, παίζει με Χάμαρμπι ή Άντερλεχ, τον νικητή του ζευγαριού. Αν χάσει, υποβάζεται στο Conference και παίζει με τον ιτημένο του Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφια. Και ο Παναθηναϊκός που παίζει με την Πάξη διπλά παιχνίδια την Πέμπτη ξεκινάει και το δείχνουμε και στο Sky και τα δύο μάτς. Παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Τσεσεκά 1948.
0: Και πρέπει να κερδίσει κι άλλον μετά από αυτούς ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 3-3 για να μπει στο conference.
0: Τόσα πολλά.
2: Είναι σαν αυτό που είχε η ΑΕΚ πέρσι. Ναι. 3-3. Η ΑΕΚ είναι στο τελευταίο προγραμματικό του Champions League, στα play-off.
0: Άρα πρέπει να κερδίσει έναν.
2: Και περιμένει. Αν αποκλειστεί, πάει η Europa.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
9: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
16: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
1: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
17: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
20: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Καλή εβδομάδα σε όλους, είναι το Σουέχο Νέα της Δευτέρας, 20η μέρα του Ιουλίου. Βαδίζουμε ολοταχώς προς την καλοκαιρινή, την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη που έχουμε μπροστά μας. Μέχρι το τέλος του Αυγούστου, από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν θα παραμείνει κανένας εντός των τυχών. Σημασία έχει βέβαια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, ότι είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί για αυτό το καλοκαίρι. Πάντως, για να πω και την αλήθεια, δεν ήταν και πολύ άσχημα μέχρι τώρα. Δηλαδή, είχαμε έτσι μια ζεστούλα, αλλά δεν είχαμε κανέναν ακραίο καύσωνα. Θυμάμαι πολύ καλά το καλοκαίρι του 23, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκείνοι οι ανελαίτητοι καύσωνες, οι non-stop, οι οποίοι μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Νομίζω, φτού-φτού να μην το ματιάσω, ότι το φετινό καλοκαίρι καλά μας έχει πάει. Καλώς ήρθατε, Ελένη Μπαρμπάκου, πίσω το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε λίγο την τηλεοπτική μας επικαιρότητα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Το καλοκαίρι έχουμε κάποιες εκπομπές που ξεκίνησαν, αλλά υπάρχουν και εκπομπές που θα δώσουν ραντεβού από εδώ και πέρα, από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα ξεκινήσω με το Μαέστρο για να σας πω ότι αλλάζει ο τρόπος προβολής του τελευταίου κύκλου αυτής της τόσο πολύ αγαπημένης και πολύκροτης σειράς του Χριστόφορου Πακαλιάτη. Έχουμε μπει σε ένα αντίστροφο μέτρημα για το φινάλε του Μαέστρο. Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν νέοι κύκλοι επεισοδιών που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ανοιχτά μέτωπα που είχαμε μέχρι τώρα. Στη νέα σεζόν επιστρέφουν μεταξύ άλλων η Κλέλια η Ανδρεολάτου, η Χαρούλα η Αλεξίου, με πάρα πολύ αγάπη την περιμένουμε και πάλι, η Μαρίσια Τριανταφυλλίδου, ενώ στην πρεμιέρα να πούμε ότι θα δούμε και πολλούς καινούργιους ηθοποιούς, η οποία τοποθετείται χρονικά στο τέλος αυτής της χρονιάς, δηλαδή πιθανόν να δούμε το νέο επεισόδιο εκεί περί τα Χριστούγεννα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Real News για τα τηλεοπτικά μας και να δούμε ότι ο τελευταίος τύκλος της σειράς του Μαέστρο για τη μετάδοση από το Mega και το Netflix ξεκινάει, όπως σας είπα, στο τέλος αυτής της χρονιάς της τηλεοπτικής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αλλαγή που αποτελεί και μια σημαντική διαφοροποίηση στη στρατηγική της διάθεσης της σειράς, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές παραγωγές των τελευταίων ετών, έτσι. Το Μαέστρο το περιμένουμε για το μεγάλο φινάλε, για να ολοκληρώσει ουσιαστικά τους χαρακτήρες που έχουμε παρακολουθήσει, μια σειρά που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό και έχει δημιουργήσει και ένα πολύ έτσι ωραίο κίνημα για τα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα για το Ιόνιο, και πολύ αγάπη ακόμα και σε πάρα πολλούς μεγάλους χολιγουντιανούς στάρ. Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Δευτέρα σήμερα, είμαστε στην 20η μέρα του Ιουλίου και το καλοκαίρι μαζί, για να πάμε και στα τηλεοπτικά μας, με έκτακτη κίνηση στο νέο καλοκαιρινό πρωινό που ο Αντένα προσπαθεί να διατηρήσει μια δυναμική παρουσία στη θερινή περίοδο. Η πρεμιέρα γίνεται σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου και θα ενεργοποιηθεί ξανά η πρωινή ζώνη, όπου στο τιμόνι της εκπομπής θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος ο Νίκος Ρογκάκος, που επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Μαζί του θα είναι και άλλοι δημοσιογράφοι, για να δούμε πώς ακριβώς θα πάει αυτή η εκπομπή. Πάντως δεν πρόκειται να μείνουμε χωρίς πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και το καλοκαίρι, όσοι βλέπετε δηλαδή τηλεόραση, δεν θα αντιστερηθείτε.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτη, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
3: Nova 931.
13: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής. Ήσουν για μένα ο κοινός παρονόμαστής.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Τηλεοπτικό ρεπορτάζ συνέχεια στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Δευτέρας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη σύγκρουση. Ένα νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ που ετοιμάζεται για το Μέγκα. Έχουμε backstage πολύ και φωτογραφικό υλικό. Να σας πω μόνο ότι αποτυπώνονται εκφράσεις γεμάτες ένταση και χαρακτήρες πάρα πολύ έτσι διαφοροποιημένοι από ό,τι στο παρελθόν. Η ένταση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα σε δικαστική αίθουσα. Κάθε εικόνα, κάθε καρέ, κάθε βλέμμα, κάθε μικρό και μεγάλο μέρος μιας ιστορίας που εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Να πούμε ότι το σενάριο είναι της Μελίνας Τζαμπάνη και του Νίκου του Καλκόβαλη. Και να πούμε βέβαια ότι η υπόθεση είναι ένας νεαρός κατηγορείται για το θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ό,τι θα δούμε και ό,τι θα ακούσουμε σε αυτή τη νέα σειρά, το νέο ερωτικό έτσι θρίλερ και δικαστικό θρίλερ που θα εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας από την τηλεόραση του Μέγκα, θα έχει ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Σημειώστε το στα προσεχώς σας, από το Σεπτέμβριο ή από τον Οκτώβρη βαριά-βαριά, μπροστά στις τηλεοπτικές μας οθόνες, η σύγκρουση, ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της μυθοπλασίας για το Μέγκα. Και φεύγουμε τώρα λίγο από τη μυθοπλασία και πάμε στις εκπομπές. Πάμε λίγο στο κανάλι του Open για να πούμε ότι η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε μια συνεργασία. Ποιος θα συμπληρώσει την ομάδα αυτή? Λοιπόν, σας φαίνεται λίγο περίεργο, το ξέρω και εμένα μου φάνηκε όταν το διάβασα, ότι τελικά η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει στο Open με νέα ψυχαγωγική εκπομπή. Προορίζεται για το Σαββατοκύριακο αυτή η εκπομπή και σύμφωνα με πολύ γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα από την οποία έτσι έχω πάρει το ρεπορτάζ, η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει η βασική επιλογή του σταθμού, του Open. Μεγάλη έκπληξη ωστόσο φαίνεται να αφορά την Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι δύο παρουσιάστρες θα αποτελέσουν το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του σταθμού. Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθεί ο Άγγελος Βουράκης, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποχωρεί από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά την περιμένουμε όσο νούμερο.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
13: Στις ξένες γλώσσες, expert.
14: Στους υπολογιστές, master.
13: Στην εκπαίδευση, και experts
14: και masters.
13: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
14: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
13: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
14: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
13: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Από την άλλη πλευρά τώρα, για να παραμείνουμε στο Open και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έχουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που μέχρι πρότινος ήταν το τηλεοπτικό ζευγάρι με την Ιωάννα Τιμαλέσκου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας, ο δημοσιογράφος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη βραδινή ζώνη του καναλιού, όπου μάλλον θα παρουσιάσει μία βραδινή εκπομπή μετά τις 11. Το νέο project διαφοροποιείται από ό,τι έχει παρουσιαστεί ως σήμερα. Θα είναι απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Θα κάνει συνεντεύξεις. Έχει δοκιμαστεί τόσα χρόνια σε πολλές και διαφορετικές εκπομπές. Αναμένεται να δοκιμαστεί και στο βραδινό. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Έλα.

0: Σε προχωρημένες συζητήσεις για να συνεχίσουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σήμερα Δευτέρα, 20η μέρα του Ιουλίου, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τη Φέη της Κορδά, η οποία βρίσκεται στον Αντένα, χωρίς όμως συμφωνία, σε τροχιά σημαντικών εξελίξεων. Φαίνεται πως βρίσκεται και σε συζητήσεις η Φέη Σκορδά με τον Αντένα. Οι δύο πλευρές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Συζητήσεις είναι σε πολύ θετικό κλίμα. Υπενθυμίζεται ότι στο σχεδιασμό του Αντένα με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου φαίνεται να προκρίνεται και η δημιουργία μιας ενημερωτικής εκπομπής. Γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση της Φέη Σκορδά σε διαφορετική ζώνη προγράμματος, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν με μεγάλη επιτυχία.
1: Nova 9. 31.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται και πάμε να δούμε και το νέο τηλεοπτικό, έτσι, μια νέα τηλεοπτική σειρά, μια νέα παραγωγή που προορίζεται για τον Α, μια δραματική σειρά με τίτλο «Μια γυναίκα», όπου η μυθοπλασία νομίζω ότι εξελίσσεται και εξελίσσεται πάρα πολύ σημαντικά. Επενδύει ο Α στο φανατικό κοινό της μυθοπλασίας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τη Δανάη την Παπά, όπου θα εισαρκώσει μια γυναίκα που καλείται να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες προσωπικές δοκιμασίες, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται η Ελισάβετ η Μουτάφη. Στη σκηνοθεσία είναι ο Πιέρος ο Ανδρικάκος και να πούμε ότι είναι μια τηλεοπτική σειρά που την περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αδημονία. www.novaradio.gr

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
3: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι Cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
15: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
17: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
18: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130.

0: J Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και Σία Ωμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
1: Να μην πάμε και λίγο σε κωμωδία, να μην πάμε στους φόνους των καπαναριών. Θα πάμε και σε αυτό λοιπόν για να πούμε ότι ξεκινάει και αυτό και μάλιστα δίνει το πράσινο φως το κανάλι για μια ακόμα φορά με τις αγαπημένες μας μοναχές, οι οποίες κάνουν τα πάντα εκεί σε μια μονή στην Καρδίτσα που ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι ενός δολοφόνου. Να πούμε ότι ο δολοφόνος μοιάζει να ξυλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη από τις καλόγριες, οι οποίες φαίνεται να φέρουν πολύ διασκεδαστικές και επικίνδυνες ανατροπές σε όλα αυτά. Πολύ ωραία έτσι κωμική σειρά που την περιμένουμε και αυτή.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή. 20η μέρα του Ιουλίου, αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο κοντά πια είμαστε και στο τέλος αυτής της σεζόν. Σιγά σιγά όλοι κάτι θα κάνουμε, όλοι κάπου θα πάμε να ξεκουραστούμε ή ακόμα και αν μείνουμε εδώ που είμαστε, η ξεκούραση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Τι έγινε, παιδιά, με τους λαγοκέφαλους? Εντάξει, όλα καλά, γιατί ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας άκρατης τρομολαγνίας σχετικά με αυτό το ψαράκι που θα μας δάγκωνε όλους στις θάλασσες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κρατήστε έτσι την ψυχραιμία σας. Οι διακοπές είναι μπροστά, οι θάλασσες είναι καταγάλανες, όμορφες και μας περιμένουν κυρίως στα ελληνικά νησιά. Έτσι θα κλείσουμε με μια εικόνα καλοκαιρινή. Nova 931.

0: Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Φανταστείτε τον εαυτό σας αν είστε τώρα στη δουλειά και στο γραφείο, να είστε στο στρώμα, σε μία θάλασσα όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη στη γνωστή έτσι ταινία, που ήταν απλωμένη έτσι μπροστά σε ένα πολύ ωραίο στρώμα με το ωραίο της στο μπικίνι και γύρω γύρω η καταγάλανη θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την εικόνα, με αυτή την ωραία εικόνα σας αφήνω. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση, γαλινέψτε και αν είστε τώρα σε ένα χώρο δουλειάς, θα περάσουν οι μέρες, θα πάρετε την άδειά σας που θα πάει. Πολλά φιλιά σε όλους. Ελένη Μπαρμπάκου, αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Γιατί χαρά μας.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
7: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
6: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
11: Νόβα 931.
12: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
13: Sky 100,3.
14: Και η επικαιρότητα, την ενίσχυση του ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων, αλλιώς ΕΦΕΤ, με 40 νέα στελέχη, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά διάρκεια σύσκεψης με τη διοίκηση του φορέα. Ο κύριος Σχοινάς ανακοίνωσε ότι τα στελέχη αυτά θα μπουν αμέσως στη μάχη των ελέγχων στο πεδίο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, Αντώνη Ζαμπέλα, ο φορέας πραγματοποιεί περίπου 10.000 ελέγχους το χρόνο. Τόνισε ότι τα πρόστιμα ανέρχονται περίπου σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατ' έτος, ενώ εισπράττεται περίπου το 60-70% του συνολικού ποσού. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους του στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν, έμαθαν οι ελληνικές ομάδες σημερινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το Conference Link εφόσον περάσει το υπόδειο της Πάξη με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Τνάβνα Τσάσκε Τσέσκα 1948. Οι αναμετρήσεις των Πρασίνων προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπο στο Europa League με την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου, θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό, θα βρει μπροστά τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Και κόντρα στη μεγάλη έκπληξη της Ολλανδίας, την Νάιμέγγεν, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Πριώτες χρειάζονται δύο προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Τέλος, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια δεν μπήκε σημερινή κλήρωση, διότι ξεκινάει τις υποχρεώσεις απευθείας από τα playoffs του Champions League. Και στο καιρός, κυρίες και κύριοι, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Γεργιούργο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Αγγελική Καρδιόλακα και Λίαν Συντόμος. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Και 10 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι η βραδινή σας ενημέρωση. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τα σκάνδαλα και εν γέννη η εκλογική ετοιμότητα δίνουν όθηση στην πολιτική αντιπάραθεση. Σε αυτό το κλίμα ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ένα μήνυμα με προεκλογική κατεύθυνση, έμεσα καρφιά και όσα, για όσα τάζει η αντιπολίτευση και στήριξη στους γαλάζους βουλευτές του ΠΚΠ. Διπλή επίθεση επιλέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βάζει απέναντί του και τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιο.
7: Με προεκλογική χρειά και με χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το στίγμα της αντιπαράθεσης με τους πολιτικούς του αντιπάλους, χαρακτηρίζοντας τη φετινή ΔΕΘ ως καθρέφτη της αλήθειας.
8: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
7: Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διπλά πυρά με κατεύθυνση την κυβέρνηση αλλά και τον δημοσκοπικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα, καλώντας σε πολιτική αλλαγή.
9: Η χώρα είχε ένα δίδυμο πολιτικό, Μητσοτάκη Τσίπρα, για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου? Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Αν ο ελληνικός λαός ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά πεπραγμένα ή τρίτη θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα και όχι μια αλλαγή σελίδας, εγώ θα έλεγα να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας.
7: Την πολιτική αντιπαράθεση εντείνει και η δίωξη για πλημέλημα 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ερμηνεία που δίνεται από το κάθε κόμμα.
8: Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι ιστορικές και διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους.
9: Ενώ επίκειται ένα πρόστιμο τεράστιο, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο. Ενώ έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας να ζητάνε χεράτα ένα δίκτυο μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει κατασπαταλήσει τα λεφτά αγροτών και κτηνοτρόφων. Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία.
7: Κατά της κυβέρνησης στρέφονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Καλούμε τον ελληνικό επίσης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη αυτή τη στιγμή αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή.
11: Η κυβέρνηση αλλάζει πλέον το νόμιμα των λέξεων και καταστάσεων για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Πέρα από την ποινική ευθύνη του, η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
13: Ο έντιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
7: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
0: Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιου και πάμε κυρίες και κύριοι στη Βουλή. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου με όλο το ρεπορτάζ για το προεκλογικό κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί.
14: Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στους βουλευτές του και τον εκλογικό χρόνο αλλά και τον ρυθμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θέλει να φτάσει ως τον τερματισμό. Μία Κυριακή την άνοιξη του 27 και το τέμπο λένε να είναι σε ταχύτητες πριν θα λέγαμε, ως αν η επόμενη ημέρα να είναι η ημέρα των εκλογών. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέμεινε στην ποδοσφαιρική παρομοίωση με την οποία ξεκίνησε πολιτικά την ημέρα, δηλαδή στο σύστημα της Ισπανίας, μια επιρροή από το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ, δηλαδή στην ομαδική δουλειά, σε μια δουλειά που όπως τόνισε θα πρέπει να δείξουν αντοχή οι βουλευτές απέναντι και στο σκληρό παιχνίδι, μια αποστροφή που συζητήθηκε αρκετά εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση έβαλε στην αιχμή των προτεραιοτήτων την προετοιμασία για την επερχόμενη ΔΕΘ, όπου στο επίκεντρο αυτών των κυβερνητικών προτάσεων που δεν θα έχουν ορίζοντα το 2027 αλλά το 2030, ένα σχέδιο τετραετίας, ζήτησε από τους βουλευτές να το συνδιαμορφώσουν.
7: Σε αυτή τη συζήτηση είδαμε σε πρώτο πλάνο να μπαίνει αυτή η θεσμική ένταση μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό στάθηκε και ο Πρωθυπουργός, σε αυτό στάθηκαν και οι γαλάζιοι βουλευτές, όπως είπαμε.
14: Και ιδιαίτερα τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης και όταν έκλεισαν οι κάμερες, στις τοποθετήσεις που γίνονται σήμερα, είναι ενδεικτικό το στίγμα που δίνουν. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος από την πλευρά του έθεσε ερωτήματα για την αξιολόγηση των απομνητοφωνήσεων. Ο Χρήστος Μπουκόρος, που είναι ένας από τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στα προσεχά τους μπροστά τους την αντιμετώπιση του φυσικού δικαστή, έκανε λόγο για προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, που είναι ένα από τα πρόσωπα, υπόθεση του οποίου μαζί με τους συνεργάτες του αρχιοθετήθηκε, κάλεσε σε ενότητα, καθώς όπως ανέγνωσε ο ίδιος, ο στόχος είναι να πληγεί η ίδια η παράταξη. Βαριά ήταν και η αιχμή που άφησε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ανέφερε τις χαρακτηρίες απαράδεικτες της διώξης και έκανε λόγο για βαρύ θεσμικό ζήτημα, λένε.
15: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας, άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ, τα κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κυνηγάει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πάμε να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, πόσο βαρύ θα είναι εντός εισαγωγικών το κανάλι, το καλάθι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Φιλιππίδης στο ρεπορτάζ.
16: Η αλήθεια είναι και να μην θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μας βάζει και μας βάζει και δε και στην προεκλογική περίοδο. Μιλάμε για ένα πακέτο που ξεκίνησε από το 1 δις και κάτι, είναι ήδη κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ενδεχομένως να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω. Το βασικό αφήγημα που στηρίζει η κυβέρνηση πίσω από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι η επιτυχία στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και ξεκινάει από τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι μια αιστεία φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και είχε φέρει τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και εκλογικής βάσης, δεν το συζητάμε. Αλλά έρχεται και λέει ότι έχω τώρα τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα μπορώ να τους ελαφρύνω. Να δούμε λίγο τα μέτρα. Γιατί το πρώτο βασικό θα είναι το πρόβλημα το που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, το οποίο ήταν πάντα ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που ισχύει την τελευταία διετία. και ο οποίος η αλήθεια είναι ήταν δίκαιο μέτρο για τους υπόλοιπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε δυσαρέσκεια των ελεύθερων επαγγελματιών. Εδώ πάμε για ελάφρυση των τεκμηρίων επί της ουσίας, φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα τέλος μνημονιακό, είναι το τέλος επιδιδεύοντος που έχει γίνει μήνυ για τα νομικά πρόσωπα, που είναι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 800 με 1000 ευρώ, και η μείωση προκαταβολής φόρου που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους μικρομεσαίες, που είναι 80%. Ο στόχος είναι να πάει στο 55 με 60%. Αυτό κοστίζει, γι' αυτό ακόμα το σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Πάμε να δούμε και άλλα μέτρα όμως.
7: Γιατί υπάρχουν και εκκρεμότητες.
16: Έχουμε εκκρεμότητες και σε ό,τι αφορά την οικογένεια και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και σε ό,τι αφορά τα κίνητα. Αν μπορούμε να δούμε το επόμενο μέτρο, οι οικογένειες έχουμε το θέμα της υπογεννητικότητας. Ο ΩΣΑ έχει προτείνει την αύξηση του επιδόματος παιδιού ή την αύξηση της φοροελάφρυνσης. Ο στόχος είναι μάλλον να αυξηθεί το επίδομα Α21 κατά 30%. Για τους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ που έχει μονιμοποιηθεί πλέον, το οποίο ενδεχομένως να αλλάξει και όνομα, το επίδομα πριν από τα Χριστούγεννα, τα 300 ευρώ να γίνουν 400 ευρώ μαζί με αύξηση που έρχεται και για το 2027, η οποία θα υπερκαλύπτει και τις απώλειες πληθωρισμού του 2026, και θα το αναφέρει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπάρχει το θέμα της κατοικίας και εδώ υπάρχει εκκρεμότητα με τον έμφυα. Η κατάργηση πλέον για χωριά ως 1.500 κατοίκους πλήρως από τον έμφυα ισχύει πλέον από πέρσι το 50%, ενώ στο τραπέζι είναι και ένα μέτρο που έχει να κάνει με τη φορολογική συμμόρφωση, η μείωση της φορολόγησης των ενοικίων υπό την έννοια και με στοιχεία
7: απλώνεται επομένως
16: ότι
7: το
16: έχουν
7: πολύ
16: πρώτα φανερωθεί τα πραγματικά ενίκια και όχι τα 300 που δηλωνόντουσαν μέχρι πρότινος πριν το επίδομα ενοικίου, το οποίο θα δοθεί και φέτος πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης με τις τελευταίες πληροφορίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύκλος των παραιτήσεων διευρύνεται και πλέον το κόμμα αριθμεί 12 βουλευτές από συνολικά 47 που είχε. Η κατάρρευση ήταν σταδιακή, έγινε με αποχωρήσεις και με διασπάσεις. Η νέα πραγματικότητα της Κουμουνδούρου έχει στο τιμόνι τη Ρένα Δούρου. Έναν πολλάκι με αστερίσκο και μια στρατηγική που γίνει κόντρα στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
17: Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο βουλευτής κύριος Σημεών Κιαδίκογλου μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
18: Η κοινοβουλευτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με 12 βουλευτές να παραμένουν πλέον στις τάξεις του μετά τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Σημεών Κιαδίκογλου.
19: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως το ήθελα να γίνει θεσμικά. Έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο.
18: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ρευστή μετά τον αστερίσκο που έβαλε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την παραμονή του, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και ο ρόλος που θα έχει στο κόμμα.
20: Κατεβούμε στις εθνικές εκλογές με όλους και όσους θέλουν και μπορούν.
18: Εχμές για όσους ανεξαρτητοποιούνται, αλλά συνεχίζουν να κρατούν τις έδρες ως προσωπική περιουσία, αφήνουν πέραν της νεοεκλεγής στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένας Δούρου και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου, που βλέπουν πίσω από τις παραιτήσεις έναν κοινό παρονομαστή, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
21: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις πρακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
22: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, στα προβλήματα του κόσμου, με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Γι' αυτό και αποφάσισα ξεκάθαρα να παραδώσω την βουλευτική μου έδρα.
18: Η κοινοβουλευτική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σταδιακά. Η πρώτη μεγάλη διάσπαση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2023, όταν 11 βουλευτές, διαφωνώντας με τον Στέφανο Κασελάκη, έφυγαν συγκροτώντας τη Νέα Αριστερά. Μετά το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την έκπτωση του Στέφανου Κασελάκη έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε ένας νέος γύρος 8 ανεξαρτητοποιήσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τσουνάμι που έδωσε και τη χαριστική βολή ήταν το τελευταίο, με 4 παραιτήσεις και 11 ανεξαρτητοποιήσεις που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην τέταρτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
23: Παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές.
18: Όλοι αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος στις επόμενες ημέρες.
0: Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, το σχόλιο από τον Αντώνη Τζολέτ.
24: Είχαμε σήμερα τον τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ακούσαμε για τα ιδιατικά πανεπιστήμια ότι δεν σκοπεύουν να τα καταργήσουν, δεν θα τα είχαν ιδρύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αλλάξουν τον νόμο και θα σεβαστούν και την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά και τη διαδικασία στην οποία έχουν μπει ως τώρα οι οικογένειες και τα παιδιά. Σίγουρα αυτό είναι μια στροφή σε ένα πιο κεντρό, μετριοπαθές κοινό, χωρίς ακραίες τοποθετήσεις.
12: Και πιο προωθημένη και από το ΠΑΣΟΚ.
24: Και αυτό όμως θα προκαλέσει νέα σεισμό στην αριστερή πολυκατοικία. Γιατί ήδη σήμερα είχαμε αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά. Οπότε εκεί ο εμφύλιος, η ένταση εντείνεται, Ελένα.
12: Και καταλαβαίνουμε ότι το αρχικό στοίχημα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα σταματά. Μπαίνει ένα φρένο εδώ πέρα. Επομένως, σε ποιον θα κάνει ζημιά?
24: Εδώ είναι η διτή ανάγνωση, γιατί υπάρχουν αυτοί που λένε πως έχοντας τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντί του Αλέξη Τσίπρα θα αποδείξει ότι δεν έρχεται να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0. Παίρνει ό,τι θέλει, θα έχει φρέσκα πρόσωπα και αφήνει ό,τι δεν θέλει από τον παλιό του εαυτό. Υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά που λέει ότι ενδεχομένως αν αυτή η ένταση που λέγαμε πριν γίνει ακόμα πιο έντονη, το να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3% δεν το θεωρούν απίθανο. Συνεπώς, αν του κόψει ένα τόσο σημαντικό ποσοστό, αυτό το αφήγημα ότι πάμε το Σεπτέμβριο ακόμα και για την πρωτιά, είναι δύσκολο να υπηρετηθεί.
0: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα στην ελληνική επικαιρότητα. Με ένταση, φραστικό επεισόδιο και διακοπή σημαδεύτηκε η 22η συνεδρίαση της δίκης των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος διευθυντής συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε περισσότερο όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού. Στο ρεπορτάζ ο Πάνος Γορφαλιάς.
1: Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά, συγγενούς θυμάτων των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος του Διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς.
2: Ο δικός σου ήταν άσχετος, ο τυχαίος επιβάτης, αυτός που είπε τη λέξη τελώς.
3: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη? Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος θα περάσει έξω.
2: Ήρθες και εδώ βλάκα, μυαλό δεν βάζεις, σύχαμα. Αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε? Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες, ο μπράβος του Παπαδόπουλου. Αυτούς υπερασπίζεστε? Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς? Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
1: Ακολούθως η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κύριος Ιωαννίδης, συνήγορος του Διευθυντή Συντήρησης, κατήγγειλε επίθεση του κύριου Πλακιά σε βάρος του εντολέα του.
4: Ο κύριος Τουρνάρας δέχθηκε επίθεση και όχι μονολεκτική. Δέχτηκε και δύο κλωτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλεβάσουν.
3: Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.
5: Όχι, δεν το άκουσα. Κατέτσι μου του είπανε μετά, δεν υπήρχε ροδική. Όχι, δεν ξέρω. Ήσασταν μπροστά οι περισσότεροι. Όχι.
1: Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων, καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά: «Με σένα θα ασχολούμαι».
3: Δέχτηκα μία λεκτική επίθεση από τον κύριο Πλακιά. Αυτό.
1: Πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι για ακόμη μια φορά στυλίτευσαν τη στάση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη.
3: Θέσαμε όμως ήδη σήμερα το διαρκές και μείζον ζήτημα της παράστασης του ελληνικού δημοσίου, που εξακολουθεί να είναι θολή, γκρίζα, δόλια και υποβολημαία.
1: Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την εισαγγελική πρόταση.
25: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
25: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
25: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
25: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
25: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
25: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
26: Την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Ζητούν να διερευνηθεί ο ομαδικός στάφος της Νέας Μάκρης, καθώς...
27: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
25: Νόβα 931.
28: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
29: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
28: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
29: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
28: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
30: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
31: Sky 100,3.
32: Κάνουν χρήση χημικών και καταφέρνουν να εγκλωβίσουν 18 άτομα τα οποία και προσαγάγουν. Νωρίς το πρωί ο 25χρονος προσήχθη στο δικαστικό μέγαρο της πόλης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μετά την κατάθεση ενός εκ των τριών πρώτων προφυλακισμένων για την υπόθεση.
33: Γνωρίζω τον 29χρονο και τον 24χρονο, γι' αυτό στοχοποιήθηκα και ενοχοποιήθηκα χωρίς να έχω κάποια αξιόπινη πράξη. Ούτε πήρα, ούτε έδωσα κλειδιά και κανένα στοιχείο δεν υπάρχει εναντίον μου, εκτός από την ψευδή κατάθεση του 24χρονου. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ήμουν με τη φίλη μου, την οποία κάλεσα ως μάρτυρα, αλλά δεν δέχθηκε να καταθέσει.
34: Κατηγορούμενος προφυλακίστηκε άδικα, παράνομα και χωρίς να τηρηθούν ούτε τα προσχήματα. Μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο εναντίον του υπήρξε η ενοχοποιητική απολογία προσώπου που αντικειμενικά εμπλέκεται με την κατοχή του χώρου του διαμερίσματος που σύμφωνα με τις έρευνες χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.
32: Κατά την διάρκεια των επεισοδίων, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
0: Ο Μιχάλης Τζάρης στο ρεπορτάζ. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Για ένα συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν από το βορρά μέχρι το νότο και η Τεχεράνη απαντά χτυπώντας γειτονικές χώρες. Ένα μοτίβο προσεκτικών επιθέσεων που δεν κηρύσσουν τον πόλεμο αλλά ρισκάρουν την όποια κεχηρία. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια, τα χθεσινά πλήγματα έγιναν για να τιμήσουν τους πεσόντες σε Ιορδανία και Ιράκ. Δεν θα περάσει τα γόνα πετρελαίου, απειλεί το Ιράν τον Μπρεντ, ενώ τον Μπρεντ ξεπερνά μετά από ένα μήνα τα $90 το βαρέλι και οι Χούθοι απειλούν με ναυτικό αποκλεισμό τη Σαουδική Αραβία. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Ιβάνα Κουτρούλου.
2: Σε μια κίνηση που απειλεί να ανοίξει νέο μέτωπο στην κρίση της Μέσης Ανατολής και να διευρύνει την απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο πέρα από τον κόλπο, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία με άμεση ισχύ.
0: Οποιαδήποτε ανοησία διαπράξει ο περίσκεπτος εχθρός Σαουδική Αραβία μέσω μιας πλήρους κλιμάκος θα τα αποδώσουμε με τρόπο ολοκληρωτικό και σκληρό.
2: Ο πλήρης αποκλεισμός του στενού Μπάμπελ Μαντέμπ θα μειώσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 7%, καθώς οι περισσότερες πετρελαϊκές εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία δεν θα μπορούν να γίνουν. Η ανακοίνωση των Χούθη ήρθε ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έλαβε πρόταση από τους διαμεσολαβητές για εκεχηρία 10 ημερών σε μια προσπάθεια να διασωθεί το μνημόνιο κατανόησης.
0: Όσοι επιδιώκουν να επιβάλλουν τις απαιτήσεις στο Ιρανικό έθνος, η απάντησή μας θα είναι η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και της εθνικής κυριαρχίας στο Ιράν. Δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
2: Τις τελευταίες ώρες πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεύρυναν τα αεροπορικά πλήγματά τους εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επιθέσεις αναφέρθηκαν γύρω από την πόλη Ταμπρίζ, όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν υπόγειες βάσεις πυράβλων. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, ενώ υποστηρίζει ότι έπληξε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Προτού αναχωρήσει για τις Φιλιππίνες, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μνημονίο κατανόηση αν παραβιάζουν οι Ιρανοί τους κανόνες. Αυτό που λέω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάντα ανοιχτές σε μια διπλωματική λύση.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να χτυπούν το Ιράν και το Ιράν να πραγματοποιεί αντίπεινα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οποιονδήποτε διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει αβέβαιη.
0: Ιβάνα Κουτρουλού στο ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε, παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Δύο ελληνόκτητα πλοία χτυπήθηκαν στο νότιο διάδρομο στην υποτιθέμενη ασφαλή πορεία και τα δύο χτυπήθηκαν κατά την είσοδό τους στον Περσικό. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιάννης Λιώτης.
7: Δύο ελληνόκτητα τάνκερ, το Κάβο Μαλέας και το Αχελός, που ανήκουν σε ελληνικό συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία, χτυπήθηκαν τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς. Το Κάβο Μαλέας δέχτηκε χτύπημα με δύο πυράβλους στη μηχανή, ενώ έπλεγε μόλις 8 ναυτικά μιλιά ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε η πυρκαγιά με το πλήρωμα να υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το πλοίο. Το Αχελός τώρα αντίστοιχα χτυπήθηκε από ένα πύραυλο. Από το πλήγμα φέρεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το πιδάλιο, με τα μέλη του πληρώματος πάντως να είναι καλά στην υγεία τους. Και τα δύο πλοία ήταν κενά φορτίου και χτυπήθηκαν καθώς έμπαιναν στα στενά του Ορμούς, κάτι που συνιστά μια μερική διαφοροποίηση, Λένα, της τακτικής που το Ιράν, το οποίο να εξηγήσουμε ότι έχει εξαπολύσει επιθέσεις κυρίως σε πλοία που επιχειρούν να βγουν από τα στενά. Αυτή τη φορά βλέπουμε τα πλήγματα στο αντίστροφο δρομολόγιο. Επιπλέον έχει σημασία να επισημάνουμε ότι το Κάβο Μαλέας και το Αχελός έπλεαν, όπως ανέφερες και εσύ, στο νότιο διάδρομο, τον οποίο έχουν υποδείξει ως ασφαλή διαδρομή οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
0: Έχουμε όμως και εξελίξει το δίκτυο της Χαμάς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Συνελήφθη το πρόσωπο ενδιαφέροντος, συνελήφθη ο στρατολόγος. Τώρα ρεπορτάζ και πάλι ο Γιάννης Σουλιώτης.
7: Συνελήφθη την Πέμπτη στην Ινδονησία σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος των Κυπριακών Αρχών ένας 41 ετών Παλαιστίνιος, ηγετικό μέλος του δικτύου της Χαμάς που εξαρθρώθηκε αρχές Ιουνίου στην Κρήτη και την Κύπρο. Ο συγκεκριμένος άνδρας, να πούμε εδώ, ότι φέρεται να είχε υποδεχθεί στην Ινδονησία και να αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών τον 37 27χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, με την κατηγορία, λένε, ότι προετοίμαζε ένα μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων επί ελληνικού εδάφους. Ο στρατολόγος, όπως βαφτίστηκε δημοσιογραφικά, περιγράφεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς. Συνελήφθη την Πέμπτη, ένα 24ωρο αργότερα εκδόθηκε στην Κύπρο, όπου μάλιστα, λένε, είναι προγραμματισμένο να δικαστεί και κλεισμένο των θυρών την 6η Αυγούστου. Αντίθετα, η ανάκριση για το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης με κεντρικό πρόσωπο των 37χρονων βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Ο Γιάννης Σουλιώτης στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην διεθνή ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
3: Το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο η κάθε πλευρά, λένε, το ερμήνευσε με τον δικό της τρόπο, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Μάλιστα με τρόπο που η μία και η άλλη πλευρά δεν θέλει να προκαλέσει μία περαιτέρω κλιμάκωση. Και παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή, μία ακόμη κρίσιμη καμπή, και ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται από το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών και θα πρέπει να απαντήσει ανάλογα στο Ιράν, η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα και αν έχουμε μία κλιμάκωση τις αμέσως επόμενες μέρες και οι δύο πλευρές επιδιώκουν την αποκλιμάκωση. Όμως στην πραγματικότητα, λένε, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα δύο μέρη να παίζουν με το χρόνο. Το μεν Ιράν εκτιμά ότι προκαλώντας στην παγκόσμια οικονομία αυτές τις διαταράξεις και τις αναταράξεις, μάλλον καλύτερα να το πω, θα υποχρεώσει τους Αμερικανούς μία ώρα αρχίτερα να καθίσει στο τραπέζι με τους δικούς του όρους. Η ιδέα μέρη της διαταράξεις και τις αναταράξεις, μάλλον καλύτερα να το πω, θα υποχρεώσει τους Αμερικανούς μία ώρα αρχίτερα να καθίσει στο τραπέζι με τους δικούς του

0: αλλά προσπαθούν να δείξουν ότι κερδίζουν. Ο Μεν Τραμπ ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των εξελίξεων, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το δε Ιράν ότι μπορεί και διαπραγματεύεται σαν ίσως προς ίσως απέναντι στην υπερδύναμη. Είναι δηλαδή περισσότερο ένα ζήτημα προβολής ισχύως αλλά και επικοινωνιακής διαχείρισης κατάστασης παρά ουσιαστικό. Στην πραγματικότητα, σήμερα που μιλάμε και τα δύο μέρη είναι χαμένα, λιγότερο ή περισσότερο. Απλώς το Ιράν κατάφερε στο μνημόνιο κατανόησης να επιβάλλει πολλούς από τους όρους οποίους είχε θέσει αρχικά, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, ξεκινώντας με μια θολή στρατηγική και με τακτικές στοχεύσεις οι οποίες άλλαζαν από εβδομάδα σε εβδομάδα, σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια αδιέξοδη κατάσταση.
1: Η σιωπή από το Ισραήλ, τι συνιστά?
0: Συνιστά πρώτον μια σιωπή που δεν μας έχει συνηθίσει ο Νετανιάχου, η αλήθεια είναι, αλλά επίκειται εκλογές στο Ισραήλ, Ελένα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί.
1: Δεν θα συλληφθεί, είπε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν έρθει στη Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι ότι αυτό πήγαινε στον Μαμντάνη.
0: Απολύτως έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ σιωπά για δύο λόγους. Ο μεν ένας λόγος είναι ότι βλέπει πως η κατάσταση μάλλον το βολεύει αυτή τη στιγμή, διότι είναι σε μια πολεμική το Ιράν με τις ΗΠΑ. Και το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ έχει νομίζω κατανοήσει ότι δεν μπορεί να πηγαίνει απέναντι στον Τραμπ. Έχει πολλές φορές το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ ή ο Τραμπ από το Ισραήλ. Επομένως πρέπει με κάποιον τρόπο να τον καλμάρει, να τον καθησυχάσει και να δείξει ότι ακολουθεί τη δική του στρατηγική. Λέω μόνο και σημειώνω ότι ο Τραμπ έχει απαιτήσει από το Ισραήλ, ακόμα και αν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, να μην ανταπαντήσει, κάτι το οποίο θεωρώ εξαιρετικά αμφίβολο.
2: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, και επιστρέφουμε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Τέλη Ιουλίου και η χώρα μας, που έχει γλιτώσει από το κύμα καύσωνας Δυτικής Ευρώπης, δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι τυχεροί είναι στις παραλίες ή σε κλιματιζόμενες αίθουσες και οι υπόλοιποι προσπαθούν να βρουν ανάσες δροσιάς. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Κοχολάκος.
3: Με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, καπέλο, ομπρέλα και λίγες ανάσες δροσιάς, πλάι σε συντριβάνια και ανεμιστήρες. Κατοικοί της Αθήνας αλλά και τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς στο κέντρο της πρωτεύουσας.
4: Προσπαθώ να μην βγαίνω πολύ έξω και τώρα που βγήκα ήταν με πολύ προσπάθεια. Πολύ ζέστη. Βεντάλια, καπέλο δεν πήραμε όμως. Αλλά τι να κάνουμε, ναι, κάτω από τα δέντρα.
3: Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παραμένουν ακίνητοι στις θέσεις τους, εκτελώντας πιστά το καθήκον τους μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σωματικός υπηρεσίας προσφέρει διαρκώς παγωμένο νερό, απομακρύνοντας τον υδρότα από τα πρόσωπά τους. Η ατμόσφαιρα στη Λάρισα αποπνικτική. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι άδειοι και ελάχιστοι κυκλοφορούν.
5: Η ώρα είναι περίπου 4 το μεσημέρι. Στο κέντρο της Λάρισας αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου.
3: Αφόρητη ζέστη και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: Μέχρι τώρα είναι πιο ζεστή μέρα του καρκινού. Και από ό,τι λένε θα ζεστάνει κι άλλο μέχρι την Τετάρτη, ο Θεός θα μας βοηθήσει.
7: Με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 35 βαθμούς, αλλά την υγρασία πάνω από το 80%, οι Ηρακλειώτες αλλά και τουρίστες αναζητούν στιγμές δροσιάς σε κοντινές παραλίες.
8: Πολύ ζεστή ημέρα, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν έχει πολύ αέρα, οπότε ο κόσμος από νωρίς έχει έρθει να απολαύσει τη θάλασσα και να δροσιστεί.
3: Οι ψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα στα Ρίζα Κορινθία, στην Ολένη Ηλίας και την Μακροκόμη Φθιώτιδας, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν το Γυναικόκαστρο Κιλκής με 40,9, τα Φάρσαλα με 40,8 και η Γαβαλού Ετωλό Ακατανίας με την Κόνιτσα στους 40,7.
2: Και υπόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Σούζη.
9: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου. Λίγες βροχές είχαμε σήμερα εκεί στα βορειοανατολικά που βλέπεις και την συννεφιά της. Είχαμε νωρίτερα.
1: Δεν ήταν αρκετές.
9: Όχι, τίποτα δεν ήταν. Αύριο λοιπόν βλέπεις ακριβώς που είναι οι υψηλές θερμοκρασίες στα υπηρωτικά και κυρίως στην δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία αλλά και στην Πελοπόννησο που είναι το μοβ σκούρο χρώμα. Την Τετάρτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στις βορειότερες περιοχές αλλά από το ύψος της Φθιώτιδας, να πω, της Στερεάς και νοτιότερα, η θερμοκρασία θα είναι πάλι ψηλή, θα αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς, θα σας το δείξω και στη συνέχεια με νούμερα. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, θα γίνει αισθητή η πτώση της σε όλη τη χώρα και ακόμα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία την Παρασκευή για να ανέβει πάλι το Σαββατοκύριακο.
1: Όταν λες αισθητή πτώση, αν υποθέσουμε ότι τώρα έχουμε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
9: 41 βαθμούς σήμερα.
1: Τι θερμοκρασίες θα πιάσουμε, άρα, Τρίτη λοιπόν, τώρα, αύριο.
9: Αύριο, ακριβώς, είναι μια ζεστή μέρα με τη θερμοκρασία, πολύ ζεστή θα έλεγα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 40 με 41 βαθμούς. Στην Ετωλό Ακαρνανία, ίσως και στη Φθιώτιδα να δούμε κανένα 42. Αλλά δεν θα είναι γενικευμένο. Το γενικό είναι 40

0: με 41, εδώ στην Αττική γύρω στους 38 βαθμούς και 36 με 37 στα νησιά.
1: Πάντα βλέπουμε μέγιστες.
0: Ακριβώς,
1: Τετάρτη
0: μέγιστες.
1: Τώρα.
0: Την Τετάρτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα, βλέπεις είναι γύρω στους 30 με 34 βαθμούς, 38 στη Θεσσαλία στις νοτιότερες περιοχές της, αλλά τόσο η Πελοπόννησος όσο και η Στερεά φαίνεται ότι θα φτάσει τους 40 βαθμούς πάλι στην Αττική και πιστεύω ότι θα είναι 38, ίσως δούμε και 39 την Τετάρτη, αλλά από το απόγευμα θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία.
1: Υπομονή, αν είναι Τετάρτη, μία μέρα, έμεινε μία σου ώρες.
0: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν την Πέμπτη, δες πώς θα είναι γύρω στους 33 με 34, που έρχεται πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα πέσει ακόμα λίγο την Παρασκευή. Δεν είναι πολύ. Ήπιος, όπως είπες και εσύ.
1: Οι ελάχιστες περίπου, Χριστίνα.
0: Δεν είναι πολύ ψηλές, άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας. Ας πούμε για την Αττική, αύριο η θερμοκρασία ελάχιστα είναι 25 βαθμοί.
1: Το βράδυ δηλαδή θα ζεσταθούμε.
0: Θα ζεσταθούμε, αλλά δεν θα
1: κρυώσει. Θα είναι υποφερτά.
0: Θα είναι υποφερτά. Ναι, ακριβώς.
1: Και από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, μπορείς να μας κάνεις έτσι μια εκτίμηση για το τι
0: Παρασκευή,
1: θα έχουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή περιμένουμε ένα σύστημα, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, βορειοδυτικά, που σημαίνει ότι θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Αλλά θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
2: Η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Ακατάλληλο για κάθε χρήση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στο Δήμο Βόλβης. Και ο λόγος εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση ουρανίου και φθοριούχων από γεωτρήσεις. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, δεν μπορούν να πιουν νερό ούτε να μαγειρέψουν και περιμένουν νεότερη ενημέρωση. Το ρεπορτάζ ο Μάριος Γιαννόπουλος.
3: Νερό υπάρχει.
4: Υπάρχει τεράστιος πανικός.
5: Φοβάμαστε πάρα πολύ, ναι.
3: Αυτό το ουράνιο είναι επικίνδυνο.
6: Ανάστατη είναι η κάτοικη στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης εξαιτίας της ακαταλληλότητας του νερού. Σε ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Βόλβης αναφέρεται μεταξύ άλλων.
7: Το νερό του υδρευτικού δικτύου του οικισμού Ιμφόπετρας της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας κρίνεται ακατάλληλο. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, μαγειρική χρήση και υγιεινή.
4: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το νερό ούτε για να πλένουμε τα χέρια μας. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Δηλαδή καθόλου επαφή με το νερό.
5: Απαγορεύεται να πίνουμε, απαγορεύεται να κάνουμε μπάνιο για όλες τις χρήσεις οικιακές χρήσεις.
8: Τα προηγούμενα χρόνια δύο γεωτρήσεις που υπήρχαν έξω από την Ιμφόπετρα σφραγίστηκαν επειδή το νερό το οποίο έβγαζαν παρουσίαζε μεγάλες συγκεντρώσεις νητρικών λόγω των καλλιεργειών που υπάρχουν στην περιοχή. Ωστόσο πρόσφατα σφραγίστηκε και μια τρίτη γεώτρηση η οποία παρουσίαζε υψηλές συγκεντρώσεις σε ουράνιο που οδήγησε στα νέα περιοριστικά μέτρα για όλους τους κατοίκους της περιοχής.
9: Δεν μπορούμε να πλύνουμε ούτε μια ντομάτα, μας απαγορεύουν, ούτε τα δόντια. Θα δούμε που θα βγει αυτή η δουλειά. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε.
6: Οι κάτοικοι, όπως λένε, αγοράζουν εμφιαλωμένα με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.
10: Κάθε μέρα θέλει 10 ευρώ. Για να πιούνε, να πλυνθούν, να πλένουν δόντια.
11: Για να κάνεις ένα μπάνιο πρέπει να πάρεις 5 λίτρο. Εφιαλωμένο για να κάνεις μπάνιο το παιδί.
6: Οι κάτοικοι ζητούν περαιτέρω ενημέρωση.
11: Τα φρούτα τους έχουμε στείλει, τα λαχανικά μας που καλλιεργούμε. Τι γίνεται με αυτά, τρώγονται? Αν διαβάζεις το ίντερνετ λέει ότι δεν τρώγονται γιατί απορροφάνει και αυτά ουράνιο. Δεν απαντάει κανείς.
6: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις ως προς την χρήση του νερού.
2: Ο Μάριος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ και οι τελευταίες εξελίξεις τώρα με τον Χρήστο Νικολαίδη.
8: Εδώ στην Ιφόπετρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί υπάρχουν μία σειρά από ανοιχτά ζητήματα. Μιλάμε για την χρήση του νερού, μιλάμε για την κατανάλωσή του, μιλάμε για το πλήσιμο ακόμα και των φρούτων και των λαχανικών, μιλάμε για τους μπαχτσέδες που πρέπει να ποτιστούν, μιλάμε για τα ζώα τα οποία καταναλώνουν μοιραία το νερό της περιοχής. Για όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια ανησυχία. Η λύση θα έρθει αν βρεθεί μια καινούργια γεώτρηση η οποία θα μπορέσει να μπει μέσα στο δίκτυο το οποίο υπάρχει στην περιοχή της Νυφόπετρας, με τον Δήμο της περιοχής να λέει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια σειρά από λεπτομερέστερες αναλύσεις που θα δώσουν και τις λύσεις.
1: Ποια διαφορά αυτής της γεώτρησης, γιατί οι γεωτρήσεις υπήρχαν, δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση ουρανίου και φθοριούχων. Άρα, επομένως, σε αυτή τη γεώτρηση, τι διαφορετικό θα γίνει, τι θα περιμένουν εκεί οι κάτοικοι?
8: Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα γεώτρηση ή να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες γεωτρήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και το νερό τους να μπει στο υφιστάμενο δίκτυο. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για την λεκάνη απορροής μιας ολόκληρης πεδιάδας, της πεδιάδας του Λαγκαδά. Εδώ έχουμε παραδοσιακά ένα τεράστιο πρόβλημα με τα νητρικά. Ωστόσο, το ουράνιο, το οποίο εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε πάρα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, ανώτερες τιμές από τις ανώτατες επιτρεπτές, έχει να κάνει με καθαρά φυσικά αίτια. Μιλάμε για τα πετρώματα τα οποία υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα για τους κατοίκους είναι τεράστιο. Ζητούν στήριξη από την πολιτεία. ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, ακόμα και στο θέμα της παροχής νερού, καθώς δεν είναι μόνο το θέμα της υγείας, το οποίο φυσικά και πρώτιστα τους απασχολεί οξύτερα από οποιοδήποτε άλλο.
2: Ο Χρήστος Νικολαίδης, το ρεπόρταζ από χθες, κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Επιβλήθηκε με 1-0 της Αργεντινής στο μεγάλο τέλικο. Με την πορεία του θρίαμβου, οι Ισπανοί επιστρέφουν σπίτι τους και γίνονται δεκτοί από τον βασιλιά Φελίπε και τον πρωθυπουργό της χώρας. Το ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος.
12: Πράγματι, λένε, επέστρεψαν οι Ισπανοί το μεσημέρι. Έγιναν δεκτοί από αρκετό κόσμο και στο αεροδρόμιο, ο οποίος φυσικά δεν κατάφερε να τους συναντήσει. Πήραν λίγο χρόνο οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την οικογένειά τους. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την βασιλική οικογένεια, τον βασιλιά Φελίπε και τον πρωθυπουργό Πέντρο Σάντζεθ. Προλίγου αποχώρησαν και από το πρωθυπουργικό Μέγαρο Μονκλώα. Και τώρα σιγά σιγά ξεκινούν την πορεία τους προς την πλατεία Θιμπέλες της Μαδρίτης, εκεί που πάντα καταλήγουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις εορταστικές, είναι το γνωστό σημείο συνάντησης περιστάσεις. Εκεί τους περιμένουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, αν και νομίζω ότι για το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της χώρας πολύ περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα περιμένουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Βλέπουμε ήδη στην εικόνα μας ότι είναι κατάμεστη και από πολύ νωρίς είναι κατάμεστη η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης εν αναμονή των παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι αναμένεται γύρω στις 9 ώρα Ελλάδας να φτάσουν στην πλατεία της Κυβέλης.
1: Παρότι η ισπανική ομάδα έχει κερδίσει αρκετούς τίτλους, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, θέλω να πω ότι ο κόσμος το περιμένει καρτερικά, περίμενε πολύ τον τίτλο του Μουντιάλ, περίμενε πολύ αυτό τον τελικό, διότι όλα έπαιζαν για αρκετά λεπτά σε αυτόν τον αγώνα.
12: Ναι, πράγματι, είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο, όπως είπαμε. Η Ισπανία είναι ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, είχε κατακτήσει μόλις άλλη μία φορά το παγκόσμιο κύπελο το 2010. Σαν σύμπτωση και τότε ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης όταν ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, μια νέα φουρνιά. Ήταν το φαβορί πριν την διοργάνωση, κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο. Βλέπουμε τον Ρόδρυ, ο οποίος είναι με τον τίτλο αναχείρας όταν πήγαινε στον βασιλιά για να ουσιαστικά να τους υποδεχθεί και να τους καλωσορίσει με το τρόπαιο. Αυτά είναι πλάνα και από την άφιξη στο αεροδρόμιο. Οι Ισπανοί πανηγυρίζουν φυσικά, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια δύναμη ποδοσφαιρική η οποία είναι κρατεά τα τελευταία 20 χρόνια και δείχνει ότι αποτελεί μια πολύ μεγάλη σχολή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
2: Σαν τελικό, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μία, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των Ισπανών, των οποίων οι καρδιές έσπασαν για 106 λεπτά, και από την άλλη, οι Αργεντινοί, που παρότι το ήθελαν πολύ, έχασαν. Εκτός από την οργή των παικτών, ξέσπασαν και επεισόδια στο Buenos Aires, ο Δημήτρης Βάλσαμος, στο ρεπορτάζ ξανά.
13: Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γουίλιαμ, στο σουτ στα δίχτυα! Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
12: Ο Φεράν Τόρες έστριψε την Ισπανία πρωταθλήτρια κόσμου. Και η Φούρια Ρόχα επέστρεψε θριαμβεύτρια στην πατρίδα. Το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ γύρισε στην Ιβηρική μετά από 16 χρόνια. Με τους Ισπανούς να προσγειώνονται το μεσημέρι στη Μαδρίτη. Ενώ πριν λίγο έγιναν δεκτοί στο παλάτι Θαρθουέλα από τον Φίλιππο και τη βασιλική οικογένεια. Η αποστολή των πρωταθλητών δώρισε στα μέλη της βασιλικής οικογένειας φανέλες της ομάδας με το νούμερο 26 και στη θέση του ονόματος τη λέξη Καμπεώνες. Χθες οι παίκτες του Λουίς Ντελαφουέντε είχαν βγάλει τους συμπατριώτες τους στους δρόμους. Η Μαδρίτη φλέγεται για τους παγκόσμιους πρωταθλητές.
14: Ahí te lo más grande. 16 años llevábamos esperándola desde que yo era chiquita. Tenía 8 años cuando ganamos la última vez. Entonces esto es.
12: Αντίστοιχη εικόνα και στο Ματαρό της Καταλωνίας, γενέτειρα του Λαμίν Γιαμάλ.
15: Merecemos ganar. O sea, claramente ha sido un mundial espectacular de España. O sea, de la Fuente, Luis La Fuente ha sido espectacular. Con todos los chavales, no tenemos ningún crack.
12: Έξαλλοι πανηγυρισμοί
16: και στην Times Square της Νέας Υόρκης. Δυστυχώς, οι πανηγυρισμοί στην Ιβηρική δεν ήταν ανέμακτοι. Ένα 13χρονο παιδί στη Σαλαμάνκα έχασε τη ζωή του σε ατύχημα που είχε συντριβάνει. Την ίδια ώρα, στην Αργεντινή η απογοήτευση της ΣΥΤΑΣ έφερε ένταση, νεύρα και επεισόδια τελικά με τις δυνάμεις αστυνομίας. Μικρές ομάδες ατόμων επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς. Με τις αρχές να απαντούν με άβρες, ώστε να διαλύσουν το πλήθος. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 12 συλλήψεις.
2: Και επιστρέφουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Ερχόμαστε στο απίστευτο περιστατικό βίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μια 15χρονη ανταλλάσσει άγρια χτυπήματα με 14χρονη μαθήτρια. Στον καυγά είναι πλάι και ένα τρίτο κορίτσι, επίσης ανήλικο. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες, ακολούθησε η διαπόμπευση του θύματος. Αναρτήθηκε βίντεο το οποίο αποτυπώνει το επεισόδιο και την απάθεια με την οποία παρακολουθούν και άλλα παιδιά τα οποία ήταν στο σημείο. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Κοτοψάλτης.
17: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τον σοκαριστικό καυγά ανάμεσα σε ανήλικα κορίτσια κοντά στο παλιό κτέλ του Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου. Μια 15χρονη ανταλλάσσει βίαια χτυπήματα με 14χρονη μαθήτρια. Ένα τρίτο κορίτσι γρονθοκοπεί την 15χρονη στο πρόσωπο. Στο σημείο βρίσκονται παιδιά τα οποία βιντεοσκοπούν χωρίς να επεμβαίνουν. Τα δύο κορίτσια καταλήγουν στο έδαφος και η 15χρονη δέχεται βροχή από χτυπήματα στο κεφάλι για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στο σημείο σπέβδουν δύο νεαροί και διαλύουν τον καυγά. Οι βίαιες εικόνες εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο 15χρονης, η οποία κατέγραφε τον καυγά από γειτονικό μπαλκόνι, δίνοντας οδηγίες στα κορίτσια που χτυπούσαν τη συμμαθήτριά της. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ραντεβού στο σημείο είχε δοθεί για την επίλυση προσωπικών διαφορών ανάμεσα στη 15χρονη και την συμμαθήτριά της που κατέγραφε το συμβάν. Το πρωί, η ανήλικη που κατάφερε τα χτυπήματα στην 15χρονη και η μαθήτρια που βιντεοσκοπούσε τον καυγά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου.
18: Συναντηθήκαν δύο κορίτσια για κάποια διαφορά που είχαν και μαλώσανε αναμεταξύ τους τα παιδιά. Δεν υπάρχει σήμα ότι έχει πάθει το ένα κορίτσι που και καλά πήγε στο νοσοκομείο. Το ίδιο έπαθε και το δικό μου παιδί.
17: Οι γονείς των κοριτσιών που συμμετείχαν στον καυγά αντάλλαξαν μηνύσεις, ενώ αφού ασκήθηκαν διώξεις στις δύο μαθήτριες, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 26 Νοεμβρίου.
2: Τώρα προτάζει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Νίκο Παγκάκη.
19: Το δικό του κυματοθράφτη στην πράσινη άμυνα απέκτησε ο Παναθηναϊκός, που έντυσε με κάθε επισημότητα και μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις στα πράσινα το διεθνή στόπερ Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν.
20: It was a big honor for me when they first contacted me. It's a well-known club in Europe, in Holland, inside my family. So of course when a club like Panathinaikos contact you, then you listen.
19: Ο Ολλανδός Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν θα ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της εθνικής. Οι πράσινοι υπολογίζουν για το εγγύς μέλλον για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στον έμπειρο στόπερ. Η Μαρία Σάκαρη πάλευσε μέχρι το τέλος. Όμως η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 7-6 και 6-3, κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρά τα αυτά ευχαρίστησε από την καρδιά της συγκινημένη τους Έλληνες φιλάθλους που την υποστήριξαν.
21: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και λίγα λόγια σίγουρα για σας. Με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα.
19: Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, δείχνοντας σε κανείς να επιβάλλει το ρυθμό της. Η Τσέχα όμως ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της, αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία, ενώ πέτυχε σημαντικά break παίρνοντας το δικαίωμα να σερβίρει για τον τίτλο, ευκαιρία που δεν τη λάφησε να πάνε εκμετάλλευτη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στάθηκε στην αγάπη του κόσμου, αλλά και τη στήριξη που δέχεται από το έτερο νήμιση, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
21: Αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σας.
22: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
3: Nova 931.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
23: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
23: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
24: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
25: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
24: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
25: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
25: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
24: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
25: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
26: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
27: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
26: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
27: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
26: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
27: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
26: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
27: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
26: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
27: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
26: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
28: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
29: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
28: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
29: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
30: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
31: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
22: Με την υποστήριξη του Nova 931.
27: Τόσο μικρό,
1: μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δεν τα

οθόνη. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
13: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
13: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Nova 931 και www.novaradio.gr.
18: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρήτου, Ξάνθη.
8: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Nova 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου. Μα το δικό μας πάρτι κάνει φασαρία. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Nova 931.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Nova 931.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γιο

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπει.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις άλλες.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 9:31.

0: Νόβα
1: 931. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσουν για μένα ο κοινός παρονομαστής.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.